Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

πληροφορήθην ότι ο ΜΑΣ Αναρχικών ενεκλείστη στο Πολυτεχνείο με σκοπό τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη ασφάλεια και ήπιον κλίμα των πολιτών. Δεν μπορεί μία μικρά πλειοψηφία. Εγώ διέταξα. Σκέψη καμιά. Εγώ διέταξα. Ούτε μία.

Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό? Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη? Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ? Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ, σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω απ' τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά? Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι? Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά? Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά? Ποια αστέρια τραγουδάνε την

Στο εξής θα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν

Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα.

ποιος τον κοιτούσε. Ξύπνατε βρε μαλάκες απ' την κούνια σας, κι ύστερα μόνος του τις πίκρες του μετρούσε. Σ' ένα τραπέζι με τα πόδια του παράτερα, σαν αυτοκράτορας ο βάγκος μας τρομάζει. Στρωμένη έχει τη δουλειά στις τρούμπα.

Άκουσε που τα αστέρια με κυκλώσανε. Ένα jukebox με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε, όπως σε πρόδωσα κι εγώ για κάποιον.

του δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: γαϊδάρους βγάζεις τώρα.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

του Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, του Νίκου του Γκάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτό το χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε, τελευταία φορά το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λένε.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει σαν

τόση ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοπολίσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά.

εποχή μου θυμίζει το Γκέσαρ. Κείμενο θάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόν το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζομαι μπαρ.

σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ. Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούμ, ταρατατατζούμ, για ένα κουστούμ. Τις καρδιές

0: κομμάτι μας.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
4: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
3: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
4: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
3: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
4: Ή θέλει επαγγελματία.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
6: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
3: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
4: Επιτέλους, ναι!
7: Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: πρώτο μας απόσπασμα για σήμερα, πολιοδομίες. Τρίτη μεγάλη υπόθεση διαφθοράς σε πολιοδομίες, 30 πρόσωπα υπό έρευνα, ταρίφες έως 30.000 ευρώ ανά υπόθεση και το ερώτημα αν οι ΔΟΜ θα αφαιρεθούν από τους Δήμους. Ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ λέει ότι αυτό έχει ήδη δρομολογηθεί.
1: Θέλω να πάμε να δούμε λίγο τα τελευταία νέα σχετικά με αυτό το κύκλωμα. Κύκλωμα για, για τα περιβόητα θέματα εδώ με το πολεοδομικό, με αυτούς που τους έπιασε εδώ η ψαλίδα, αυτούς που τους ανακάλυψαν στα κυκλώματα της πολεοδομίας, και να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα, γιατί εδώ πάμε και φυσικά ακουμπά πολύ έντονα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Δυνατό θα μπορούσα να πω σκανδαλάκι εδώ, ένα ακόμα στη σειρά για την πολεοδομία και για το κύκλωμα που ήδη έχουμε απολογίες από τους 6 κατηγορούμενους σε μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη για 30 πρόσωπα και για τη συμμετοχή ακόμα περισσότερων. Στα δικαστήρια λοιπόν της πρώην σχολής Επελπίδων, εχθές το μεσημέρι, είχαμε τη μεταφορά των 6 συλληφθέντων για αυτό το κύκλωμα διαφθοράς στον χώρο των πολεοδομιών της Αττικής. Έρχεται να κουμπώσει αυτό σε ζητήματα που είχαμε πέρσι το καλοκαίρι, θυμόμαστε, για τα νησιά. Δικογραφία με 3.500 σελίδες. Δεν θυμόμαστε αδίκως τα νησιά. Τρίτη κατά σειρά, ένα τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες απέναντι στις δικαστικές αρχές και με τα στοιχεία των αρχών να αποκαλύπτουν επίσης τον ηγετικό ρόλο στην νέα αυτή εγκληματική οργάνωση. Τον έχει τον ηγετικό ρόλο ένα ζευγάρι που κατήχε θέση κλειδιά στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση, παρακαλώ. Εκ των του ζεύγους λοιπόν, 57χρονος άντρας, πρώην προϊστάμενος υπηρεσίας δόμησης στην Κηφισιά, ο οποίος έλυνε και έδινε εντολές, συντόνιζε τις προσπάθειες και έκανε τον έλεγχο των υποθέσεων που ήταν σε εκκρεμότητες και έπρεπε να λυθούν με το γνωστό φυσικά αντίτιμο. Η συνομήλικη του σύζυγός του, Γενική Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου, με ένα εντυπωσιακό βιογραφικό σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, άριστη γνώση όλων των κανονισμών που διέπουν φυσικά την πολεοδομία, διαδικασίες, ελέγχους, χαρτιά, τρόπους που κολλάει το σύστημα και πρέπει να το λαδώσουμε για να προχωρήσει. Κοινώς λεγόμενο, ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές ή ο άνθρωπος μάλλον που έβρισκε πάντα τη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα, όσο δύσκολο και αν διαφαινόταν εκ της διαδικασίας. Το ζευγάρι βρέθηκε με περίπου 300.000 ευρώ χρήματα μετρητά στην κατοχή, στο ντου της αστυνομίας, σε αυτήν την υπόθεση διαφθοράς λοιπόν σε πολεοδομίες της Αττικής. Ακόμα 4 συλληφθέντες μαζί τους, σε μια έρευνα που απασχολεί εκτός από την πολυπίκυλη εδώ και πολυσέλη δικογραφία και 30 άτομα εμπλεκόμενα, και μάλιστα άρχισαν να αποκαλύπτουν να μιλάνε και οι συναντήσεις και οι συνομιλίες και οι κρυφές επικοινωνίες για τις συναντήσεις που είχαν με αρχηγούς, υπαρχηγούς και ανθρώπους που ήθελαν να λύσουν το πρόβλημά τους, και φυσικά πάρα πολλά ευρώ εκτός διαδικασίας για απλές δουλειές. Από 3, 4, 5 έως και 30.000 ευρώ, από 1.000 μάλλον έως και 30.000 ευρώ για δουλειές που αφορούσαν μειώσεις προστήμων για αυθαίρετα, τακτοποίησης ακινήτων, εξέταση και πανεξέταση οικοδομικών αδειών, προτεραιοποίηση εγγράφων για τακτοποίηση και για οικοδομικές άδειες, παντός είδους εκκρεμότητες σχετικά με οικόπεδα και οικοδομές, και βεβαίως αυτό όλο είναι σαν ένας ωραίος τιμοκατάλογος. Έλα πείτε μου κι εσείς τώρα, δεν είναι τιμοκατάλογος αυτό? Σαν να λέει παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες: τακτοποίηση ακινήτου τόσο, σε ποια περιοχή είσαι τόσο. Αυτοί κάνανε και μία έρευνα να δούνε τι λεφτά έχεις, έτσι. Γιατί ξέρετε ότι όλα αυτά τα κυκλώματα πρωτίστως έχουν κάνει μία έρευνα να δούνε τη δυνατότητα που έχεις. Και αναλόγως και με τη δυνατότητα και με το φιλέτο βεβαίως πηγαίνανε και τα ευρώ. Διαβάζουμε για μία δράση όπου έχουν πέσει οι άρχες από πάνω από τον Οκτώβριο του 2025 σε συνοικίες ευγενών και πριγκίπων, Κηφισιά, Μαρούσι κλπ. και σε άλλες ισχυρά αναπτυσσόμενες, τώρα μπαίνει και το μετρό στο Γαλάτσι. 29 περιπτώσεις δωροληψίας, 300.000 ευρώ λία. Ε! Δεν συζητάμε για την οργάνωση και την ιεραρχία που είναι στα πρότυπα κινηματογραφικής ταινίας, για τους ανθρώπους που είχαν θέσεις και συγκεκριμένες αμοιβές για τη θέση τους, για τις νομιμοποιήσεις των αυθαιρεσιών και φυσικά για τον τρόπο με τον οποίο γινόντουσαν κάτω από τη μύτη άλλων επαγγελμάτων οι διάφορες δουλειές. Δηλαδή, εμπλεγμένοι μέσα σε αυτή την ιστορία μηχανικοί, μπλεγμένοι αρχιτέκτονες, μπλεγμένοι λογιστές και βεβαίως όλα αυτά δεν είναι μόνο σε βάρος των έξι, είναι σε αυτά που περιμένουν λαλώντας οι έξι να βγάλουν οι αρχές. Η έρευνα ξεκίνησε λοιπόν τον Ιούλιο του 2024, δύο ολόκληρα χρόνια, γιατί αυτό μερικές φορές λέμε για τις αρχές ότι θέλουμε να είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν κάποιες διαδικασίες όταν γίνεται μια έρευνα. Θα μπορούσε να είναι πιο γρήγορη, παίρνει χρόνο και όσο περισσότερο εμπλέκονται οι δημοσιογράφοι, τόσο χαλάνε αυτές οι δουλειές. Πρέπει να σας πω, ανοίγουν τα στόματα και κρύβονται οι ένοχοι. Εδώ όμως υπάρχει μια πραγματική διαδικασία.

Και βεβαίως, σε αυτή την ιστορία εδώ του δίχρονου, όλα ξεκίνησαν πάλι από μια καταγγελία στο Δήμο Κηφισιάς.

Αυτές οι υποθέσεις λοιπόν με τα χρηματικά ποσά ξεκίνησαν από μια καταγγελία σε υπαλλήλους του Δήμου Κηφισιάς με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά να παίρνουν και να βεβαιώνουν ή να σβήνουν πρόστιμα. Πάμε λίγο να ανοίξουμε τη συζήτηση.

Η υπόθεση λοιπόν είναι προβληματική και έχει μεγάλη αξία να πάμε να δούμε πώς συνδέεται και με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: Τι έχει συμβεί λοιπόν με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί διαβάζω εδώ κάποιες δηλώσεις του Δημάρχου Βάρης, εδώ Βουλιαγμένης, κάτω, ο οποίος λέει ότι η ιστορία με τους πολεοδομικούς αυτούς τύπους στα κυκλώματα είναι το τυράκι, μάλλον να το πω διαφορετικά, το επιχείρημα της κυβέρνησης να πάρει τη ΣΥΔΟΜ και την πολεοδομική δυνατότητα και αρμοδιότητα από τους Δήμους, δηλαδή να γίνονται κεντρικά όλες οι πολεοδομικές κρίσεις και όλα τα ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό των πόλεων. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι έχουμε λιγότερη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να κάνουμε μόνοι μας για τον τόπο μας αυτά που πρέπει. Αυτό που υποστηρίζει ο κύριος Κωνσταντέλος, δήμαρχος λοιπόν Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης και πρώτος αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Μία θέση που απλώς δεν είναι σκέψη, βασίζεται και σε δημοσιεύματα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο στον κώδικα, κρατηθείτε λίγο, δεν είναι σαφές τι συμβαίνει ακριβώς με τους νέους ειδών. Δεν υπάρχει μία διάταξη που να λέει ότι πάβουν να ανήκουν στους Δήμους οι ειδών, γιατί υπάρχει ένα ασαφές στην κωδικοποίηση του νέου κώδικα, ένα ασαφές θέμα, δηλαδή για το αν τελικά αυτή η αρμοδιότητα θα μετακυλήσει στο εκτιματολόγιο ή σε κάποιο άλλο φορέα διδοτήσεων, θα δούμε. Ένα σκοτεινό σημείο λοιπόν υπάρχει εδώ, το οποίο για να το ανακαλύψουμε θα πρέπει να περιμένουμε και θα πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η έρευνα για τα κυκλώματα, για τις χρηματοδοτήσεις και για τις διευκολύνσεις. Και προσέξτε τώρα εδώ να πάμε λίγο και στο ερώτημα το κεντρικό και το κρίσιμο. Είναι τελικά οι τοπικοί εκτός του ελέγχου του επιτελικού κράτους και μπορούν να διαπλέκονται, γιατί στην κυβέρνηση πάλι κάνουν πως δεν ήξεραν τίποτα? Δεύτερο ερώτημα και σημαντικό, το γεγονός ότι επειδή εσείς είστε διαπλεκόμενοι θα το κάνουμε εμείς στην κεντρική κυβέρνηση, σημαίνει ότι θα σταματήσει, μάλλον θα ενισχυθεί τελικά κάποτε το να φτάνει στα κοινοβούλια και στην κυβέρνηση η άποψη, η ιδιαίτερη άποψη των τοπικών κοινωνιών για τις ασκήσεις ηρεμίας και εξουσίας πάνω στα πολεοδομικά σχέδια των πόλεων? Δηλαδή όταν έχετε ένα καινούριο έργο θα έχουν άποψη οι πολίτες? Θα μου πείτε δεν έχουν τώρα, που θυμάστε εδώ στο Αργυρό για τη θέση Τσίκνα που έλεγαν εδώ οι κάτοικοι, ελάτε να κάνετε έναν έλεγχο, και λέγανε από το Δήμο, σε εμάς εδώ δεν έχουμε δικαίωμα παιδιά να κάνουμε έλεγχο, γιατί ο έλεγχος έχει ήδη γίνει. Γίνεται από κεντρικές υπηρεσίες. Το ΤΕΕ και άλλες διατάξεις δείχνουν ότι δεν μπορούμε εμείς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να σταματήσουμε την ανάπτυξη. Έλα όμως που τελικά όλα αυτά καταλήγουν στο ότι δεν. Άλλες αρμοδιότητες θα πάρει η τοπική αυτοδιοίκηση που θα έχει χρήματα να τις ολοκληρώσει, και αυτές που είναι σημαντικές και θα πρέπει να κρατήσει για πάρτι της τη δυνατότητα και την αρμοδιότητα, φαίνεται με βάση τα λεγόμενα των δημάρχων εδώ ότι ίσως χάνεται αυτή η ευκαιρία. Πολεοδομικό κύκλωμα λοιπόν και νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι ασύνδετα πράγματα. Επομένως, κρατηθείτε, γιατί όλα αυτά εδώ θα τα ξανασυζητήσουμε. Και δεν είναι έολα, ή δεν είναι μάλλον, να το πω διαφορετικά, κάτι το οποίο υπάρχει τελείως από μόνο του στην σημερινή ειδησιογραφία. Είναι σημαντικό. Υπόθεση διαφοράς πολεοδομίες, σύγκρουση κυβέρνησης Δήμων για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και αναφορές για την κεντρικοποίηση των αδειοδοτήσεων. Αυτά τα τρία μαζί είναι ο παράγοντας Χ για το τι θα έρθει αργότερα για τις πόλεις με τα συμφέροντα πάνω από το κεφάλι μας. Κωνσταντίνος Χαραγιάννης, μέχρι τις 11 πάμε επιστροφή.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

καράβια, φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα με στη μέση του πελάγους, έχει ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

εσύ δεν ήσουν που έκλαιγες για αγάπη. Εσύ δεν έλεγες οι άνθρωποι δεν θέλουν διαταγές από ανθρώπους μηχανές στο ρόλο του προστάτη.

da μαλλιά. Στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζούσες.

0: μοιάζεις με φάρο που σκοτάψανε τα πλοία.
1: Ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα δυο

0: Τελευταίο απόσπασμα για σήμερα με αφορμή την τριήμερη δράση κλασικά αυτοκίνητα και ρετρό μουσική που θα πραγματοποιηθεί 19, 20 και 21 Ιουνίου στη Φάρμα Σάρλη στο Μονόδρυ Ευβίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρέθηκε στην εκπομπή του Ράδιο Λιβεριένα η ημέρα σε εξέλιξη με την Παρασκευή Ρούσου ο ιδιοκτήτης της Φάρμας και εμπνευστής της διοργάνωσης Αντώνης Σάρλης. Μας μίλησε για το πρόγραμμα της διοργάνωσης, τις συμμετοχές και την αξία της κλασικής αυτοκίνησης και των μοναδικών εκθεμάτων που θα έχει τη δυνατότητα να θαυμάσουν οι επισκέπτες.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Επιστρέψαμε Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο και είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με τον Αντώνη Σάρλη, ιδιοκτήτης της Φάρμα Σάρλη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και τους ακροατές.
0: Κλασικά αυτοκίνητα λοιπόν και ρετρό μουσική για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
1: Σωστά.
0: Πες μας λίγα λόγια λοιπόν για την διοργάνωση αυτή. Τι χρειάζεται να ξέρουμε?
1: Λοιπόν, φέτος το πήγαμε ένα βήμα παραπέρα με την εκδήλωση αυτή. Κρατήσαμε όλα τα θετικά από την περσινή χρονιά και βελτιωθήκαμε πολύ. Κανονίσαμε και κάποιες δράσεις που θα ενημερώσουν τους οδηγούς των κλασικών αυτοκινήτων για την περιοχή μας και διάφορες καινοτομίες που έχουν γίνει πλέον στην περιοχή. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί σε όλο αυτό το εγχείρημα έχουμε πολλούς και σημαντικούς χορηγούς φέτος, ένας εκ των οποίων είναι και ο Δήμος Κίνης Αλιβερίου.
0: Φυσικά, είδαμε, ναι.
1: Οι οποίοι θα μας βοηθήσουν φέτος με την μετακίνηση των καλεσμένων μας από τη Φάρμα προς το Κίνη Παλάς που θα γίνει και η διαμονή των οδηγών και με την όλη τους συνδρομή στην διοργάνωση του αγωνιστικού κομματιού που θα είναι ένα κυνήγι θησαυρού που θα γίνει με τις αντίκες το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Κίνης.
0: Όταν λες κυνήγι θησαυρού, για πες μας, μπορείς να μας αποκαλύψεις κάτι?
1: Κατά κάποιο τρόπο είναι μια περιηγητική διαδρομή η οποία θα ξεκινάει με ορμητήριο τη Φάρμα και θα κινηθεί στα χωριά της Κίμης προς τον Άγιο Βλάση, να φτάσουμε στην Κίμη, να γυρίσουμε από τον πάνω δρόμο Μεσοβιτάλου Ανδρογιάννου στην Πλατάνα και να ξανακαταλήξουμε στον τερματισμό ο οποίος θα βρίσκεται πάλι στη Φάρμα. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή οι διάφοροι οδηγοί θα πρέπει να ολοκληρώσουν κάποιες αποστολές που θα τους δίνουν έτσι ένα κομματάκι του παζλ με σκοπό να βρούνε τον τελικό γρίφο για να υπάρξει έτσι και ένας νικητής.
0: Μάλιστα, ακούγεται εξαιρετικό, πολύ απολαυστικό. Και γενικότερα για πες μας κάποια πράγματα για το πρόγραμμα. Τι ώρες θα ανοίγει λοιπόν η Φάρμα και για το κοινό?
1: Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στην ουσία για το κοινό την Παρασκευή. Παρασκευή στις 6 ώρα θα ανοίξουμε τις πύλες μας για να υποδεχτούμε για άλλη μια χρονιά τον κόσμο. Στο χώρο της Φάρμας την Παρασκευή θα βρούνε τους τοπικούς παραγωγούς που και πέρσι και φέτος θα μας στηρίξουν όπως και πέρσι με τα προϊόντα τους. Θα βρούνε τα διάφορα stands από τους τους χορηγούς μας. Επίσης θα υπάρχει και food and drink post. Και κατά τις 9 η ώρα θα ξεκινήσει η συναυλία με τους Hermaphrodite Child, οι οποίοι θα μας διασκεδάσουν σε ρυθμούς rock and roll.
0: Θα είμαστε και εμείς εκεί, φυσικά.
1: Τέλεια.
0: Δεν γίνεται να το χάσουμε αυτό.
1: Σας περιμένουμε να κάνουμε έτσι και ένα έτσι, αφιέρωμα μέσω του Radio Oliveri 1 για την εκδήλωση αυτή.
0: Φυσικά.
1: Στη συνέχεια, το Σάββατο, έχουμε πάλι την έναρξη της έκθεσης κατά τις 6 ώρα. Εκεί θα είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι γιατί έχουμε και το κυνήγι θησαυρού και δεν ξέρουμε πόση ώρα ακριβώς θα μας πάρει. Παρ' όλα αυτά θα ανοίξουν οι πύλες για το κοινό και το βράδυ πάλι κατά τις 9 η ώρα οι Naughty Monk θα μας διασκεδάσουν σε ρυθμούς soul, funk, disco και soft rock.
0: Τέλεια, τέλεια. Είναι ένα γεμάτο διήμερο.
1: Ακριβώς. Και επίσης έχουμε κανονίσει και μια δράση για την Κυριακή, η οποία είναι πολιτιστικού ενδιαφέροντος βέβαια.
0: Για πες μας.
1: Κατά την οποία οι αντίκες με ορμητήριο το λιμάνι της Κίνης θα πάμε με τη συνδρομή του Δήμου Κίνης Αλιβερίου στο σπίτι του Γεωργίου Παπανικολάου που έχει γίνει μια ανακαίνιση και είναι πλέον διαδραστικός ο χώρος για τους επισκέπτες.
0: Ακριβώς.
1: Θα περάσουμε και από τη Μονή Σωτήρος στην Κίνη για να καταλήξουμε στον τόπο θυσίας στο Κακολύρι, το οποίο είναι και ένα χωριό που αναγνωρίστηκε ως μαρτυρικό πέρσι.
0: Ακριβώς. Άρα θα, με ορμητήριο λοιπόν την Φάρμα Σάρλη θα πάτε σε όλη την περιοχή.
1: Ακριβώς. Έχουμε ένα πολύ πλήρες τριήμερο κυρίως για τους επισκέπτες μας τους μακρινούς αλλά και για τον κόσμο που θα έρθει να μας επισκεφτεί.
0: Και από συμμετοχές είναι από στα συμμετοχές, ίδια πλαίσια με πέρυσι.
1: Δεν έχουμε έναν ακριβή αριθμό φέτος, γιατί είναι λίγο περίεργη η χρονιά. Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε περίπου τα ίδια αυτοκίνητα, ίσως και λίγο παραπάνω από πέρσι, με διαφοροποιήσεις και αλλαγές.
0: Μάλιστα. Και Αντώνη,
1: Παρασκευή δε, να σημειωθεί ότι θα έχουμε μαζί μας και την ελληνική λέσχη κλασικής μοτοσικλέτας, οι οποίοι θα φέρουν περίπου στις 15 Harley, οι οποίες είναι με τις ταχύτητες στο χέρι και τα μπραγιά στο πόδι. Πολύ, πολύ όμορφες μηχανές.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Άρα έχουμε να δούμε πολύ ωραίες εικόνες την Παρασκευή.
1: Ακριβώς.
0: Και Αντώνη, όπως καταλαβαίνω, είναι μια δράση. Η προσδοκία είναι να καθιερωθεί και να γίνει θεσμός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το όνειρο, να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε έτσι το κλασικό, την κλασική οδήγηση, τα κλασικά αυτοκίνητα και το αγωνιστικό του κομμάτι ίσως στην Κίμη και γενικότερα στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, έτσι. Γιατί παλαιότερα υπήρχε ακόμα και αγωνιστικό κομμάτι κλασικού ράλι που γινόταν, το οποίο πλέον έχει ξεχαστεί. Ένας σκοπός μας είναι με αυτές τις δράσεις να βοηθήσουμε την περιοχή να αναπτυχθεί, να φέρουμε αυτό το κομμάτι, όπως είπαμε, πίσω στην περιοχή και να δώσουμε άλλο ένα κίνητρο στον νέο κόσμο να παραμείνει στο χωριό.
0: Πολύ όμορφα όλα αυτά, αλλά να ρωτήσω, πώς ήρθε αυτή η ιδέα της συγκεκριμένης διοργάνωσης?
1: Αυτή η ιδέα ήρθε πέρσι, έχοντας στη Φάρμα Σάρλι το κομμάτι της διαμονής και των εκδηλώσεων, είχε έρθει ένα ζευγάρι φιλικό με ένα πάρα πολύ όμορφο Lancia Integrale, το οποίο εγώ το ζήλεψα, από την αλήθεια. Με το που το είδα, μου ήρθε η ιδέα απευθείας στο μυαλό το να κάνουμε μια έτσι έκθεση κλασικού αυτοκινήτου, διότι γνώριζα και το πόσο όμορφα και σπάνια αυτοκίνητα βρίσκονται στην περιοχή από ντόπιους ιδιοκτήτες. Έτσι ήρθαμε σε επαφή με τη Φίλπα, η οποία μας στήριξε πάρα πολύ δυνατά πέρσι και ελπίζουμε και φέτος στην εκδήλωση με τις συμμετοχές της. Πέραμε περίπου 25 αυτοκίνητα και με τη συνδρομή των ντόπιων τα διπλασιάσαμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Okay. Άρα ήταν τεράστια η συμβολή. Και για να πούμε και κάποιες λίγο πιο πρακτικές πληροφορίες για όσους μας ακούν. Η τιμή του εισιτηρίου για τις δύο μέρες ή για τη μία?
1: Η τιμή του εισιτηρίου θα είναι 10 ευρώ για τη μία ημέρα και 15 ευρώ και για τις δύο ημέρες ανά άτομο. Υπάρχει μια έτσι έκπτωση στα μικρά παιδιά και θα είναι στα 10 ευρώ το εισιτήριο και για τις δύο ημέρες. Και όποιος ακροατής έχει ένα κλασικό αυτοκίνητο το οποίο θα ήθελε να εκθέσει φέτος στην φάρμα μας, θα του συστήναμε να έρθει σε επικοινωνία είτε με τη φάρμα είτε με εμένα τον ίδιο, για να μπορέσουμε να τους δώσουμε το πακέτο με το γεύμα της Παρασκευής και να περάσουν πάρα πολύ όμορφα σε όλο το αγωνιστικό κομμάτι του φετινό.
0: Τέλεια. Και τα προμηθεύονται από τον χώρο εκεί πέρα, από τη φάρμα?
1: Τα εισιτήρια, ναι, θα προμηθεύονται στο χώρο της φάρμας. Κατά την είσοδο των επισκεπτών στο χώρο της φάρμας θα υπάρχει ένα άτομο που θα κατεβάζει τους συνοδηγούς προκειμένου να προμηθευτούν τα εισιτήρια και θα καθοδηγείται ο οδηγός να παρκάρει με ασφάλεια στο χώρο του αγροκτήματος. Υπάρχει άπλετος χώρος πάρκινγκ για όλους.
0: Φυσικά.
1: Και μεγάλη ασφάλεια και για τα μικρά μας τα παιδάκια. Θα είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί όσο αφορά τις αντίκες, γιατί είναι σπάνια αυτοκίνητα που δεν φτιάχνονται εύκολα. Θα είμαστε σεβαστικοί απέναντί τους και πολύ προσεκτικοί. Και θα περάσουμε όλοι τέλεια.
0: Και να πούμε και τι όμορφος χώρος που είναι η Φάρμα Σάρλι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Να είσαι καλά. Τα λέμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως τη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάση να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Το Massoutis.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι. Ένα. Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
2: Ο ξένος τύπος στο Ράδιο Ελιβέρι 1 της νέας

Γαλλία, Λακρουά, Ιαπωνία. Η Κεντρική Τράπεζα αυξάνει το επιτόκιο στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995. Πόλεμο στην Ουκρανία. Οι βομβαρδισμοί και οι ελλείψεις γίνονται μέρος της καθημερινότητας των Ρώσων. Πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ένα ειρηνευτικό σχέδιο με έθραυστη έκβαση. Λιμπερασιόν. Έρευνα. Πλαστική από τεφροτήρες. Η δημιουργία ενός οικολογικού μύθου. Ανάλυση. G7 στο Εβιάν. Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το Κατάρ τα πάει καλά. Βερσαλίες, 17 Ιουνίου 2026. Η Αμερικανική Συνθηκολόγηση. Le Monde. Γιατί ο πληθωρισμός θα χρειαστεί χρόνο για να υποχωρήσει παρά την επαναλειτουργία έστω και γρήγορα των στενών του Ορμούζ. Στη σύνοδο κορυφής των G7, ο Ντόναλντ Τραμπ, γαλβανισμένος από τη συμφωνία του με το Ιράν, σηματοδοτεί ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για την Ουκρανία. Η μαζική επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος της Ουκρανίας στη Μόσχα υπονομεύει υποσχέσεις του Πούτιν για νίκη. Ισπανία, El País. Ειρήνη των αποτυχιών. Ο Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία με το Ιράν που ενισχύει το καθεστώς αφού έχει δυναμητήσει την ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον διαπραγματεύεται μια πυρηνική συμφωνία παρόμοια με αυτή που έσπασε το 2018 και με το Ιράν σε ισχυρότερη θέση. Σύνταξη. Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή φωνή. Οι εντάσεις μεταξύ Φόντερ Λάιεν και Κάλλας αναδεικνύουν την απουσία ισχυρής εξωτερικής πολιτικής και επιδεινώνουν τον κίνδυνο ασχετοσύνης. Ένα G7 για τον Τραμπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι κολακεύουν τον Τραμπ για να κερδίσουν υποστήριξη για την Ουκρανία. Ιταλία, La Stampa, άρθρο, G7. Αυτές οι σύνοδοι κορυφής μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων που έχουν αδειάσει από κάθε λογική μας κάνουν πιο αδύναμους. La Repubblica, είπα Ιράν μια έθραυστη συμφωνία. Starmer, ανακοινώνει την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών. Ανοίγει παρένθεσης, κάνουν τα παιδιά μας δυστυχισμένα. Γερμανία, Süddeutsche Zeitung, γνώμη, μια αμερικανική επιτυχία στο Ιράν είναι μια μυθοπλασία του Τραμπ. Η G7 υιοθετεί νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η BMW μειώνει τις προβλέψεις και ανακοινώνει πρόγραμμα μείωσης κόστους. Deutsche Welle, οι Ελβετοί ψηφοφόροι απορρίπτουν την πρόταση για ανώτατο όριο πληθυσμού. Η G7 υπόσχεται νέες κυρώσεις στη Ρωσία εν μέσω αισιοδοξίας για την ειρήνη στην Ουκρανία. Ηνωμένες Πολιτείες, The Wall Street Journal, γνώμη, ο Τραμπ υποχώρησε στο Ιράν. Το καθεστώς λαμβάνει οικονομική ανακούφιση και για τις περισσότερες συνομιλίες και για τα πυρηνικά. Ο χάκερ που έστειλε η Anthropic για να ηρεμήσει τα νεύρα της κυβέρνησης σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Πολίτικο. Ο Τραμπ στρέφει προσοχή του ξανά στην Ουκρανία και οι σύμμαχοι του Κιέβου ανησυχούν. Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά ιδέες για τη διέλευση περισσότερων πλοίων μέσω του Ορμούζ. The New York Times. Η επιβράδυνση των δαπανών της Κίνας βαθαίνει καθώς τα νοικοκυριά σφίγγουν το ζωνάρι τους. Μετά από μια πικρή διάσπαση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες παίζουν το καλό με τον Τραμπ. Fox News. Ο Τραμπ μπορεί να κέρδισε μια στρατηγική παύση στο Ιράν. Τώρα έρχεται το δύσκολο κομμάτι. Ο Τραμπ και οι ριζοσπάστες θεοκράτες του Ιράν δεν έχουν τελειώσει τον αγώνα τους. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν μιλάει για τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ μετά από μήνες σιωπής. Ηνωμένο Βασίλειο, The Guardian, Σουηδία. Η Σουηδία ψηφίζει υπέρ του νόμου των ενισχύσεων της καταστολής της μετανάστευσης. Ρωσική φρεγάτα ρίχνει προειδοποιητικές βολές σε βρετανικό ιότ στη μάχη. The Times. Η απαγόρευση των μέσων διαδικτύωσης δεν θα αλλάξουν την κουλτούρα που βλάπτει τις γυναίκες. Ο λογαριασμός υποβοηθούμενου θανάτου είναι κακός και γίνεται και γεμάτος σε λατώματα. Financial Times. Ασφάλιση. Το μεγάλο ανάγνωσμα. Ο κόσμος είναι πιο επικίνδυνος. Γιατί ο κίνδυνος είναι ευθυνότερος? Κινέζικη οικονομία.
Οι λιανικές πωλήσεις στην Κίνα βυθίζονται για πρώτη φορά μετά τον COVID. Πρέπει να διαχειριστούμε την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Συνέντευξη. Η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει με τον Πούτιν, λέει η Αυστριακή Καγκελάριος. Ισραήλ, Times of Israel. Vance, ανοίγει παρένθεση. Αισθάνομαι σίγουρος, κλείνει η παρένθεση, ότι το Ισραήλ θα ενταχθεί στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν πιο κάτω. Ανάλυση. Με τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν, οι πόλεμοι της 7ης Οκτωβρίου έχουν τελειώσει. Το Ισραήλ πραγματικά δεν έχει ιδέα τι να κάνει στη συνέχεια. Ο Vance επικρίνει το Ισραήλ για τη συμφωνία με το Ιράν. Λέει ότι ο Τραμπ είναι ο μόνος παγκόσμιος ηγέτης που εξακολουθεί να συμπαθεί το Ισραήλ. Jerusalem Post. Αμερικανοί Εβραίοι ηγέτες σε όλο το πολιτικό φάσμα εκφράζουν ανησυχία για τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν. Σχόλιο. Πώς το Ισραήλ έκανε αναπόφευκτη την προδοσία του Τραμπ στο Ιράν. Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο μέχρι να αποκατασταθεί η ασφάλεια, λέει ο Νετανιάχου. Κατάρ, Αλζαζίρα. Ο Vance λέει ότι οι επιθεωρητές του ΟΗΕ πρέπει να επιστρέψουν στο Ιράν. Ιρανικά δεξαμενόπλια διέρχονται από το Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποιεί το Ισραήλ για τις θανατηφόρες επιθέσεις στο Λίβανο, καθώς ο Τραμπ επικρίνει τον Νετανιάχου. Οι ΗΠΑ λένε ότι άρθει και ο αποκλεισμός όλης της θαλάσσιας κυκλοφορίας που χρησιμοποιεί ιρανικά λιμάνια. Τουρκία, Μιλιέτ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Χαντάν Φιντάν συναντήθηκε με τον Λαυρόφ στη Μόσχα. Η συμπεριφορά του Ισραήλ είναι πρόβλημα του κόσμου. Ο Ισραηλινός τύπος ισχυρίζεται ότι μια στρατηγική για να σταματήσει την Τουρκία. Το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό. Χουριέτ. Η Ελλάδα εντάσσεται επίσημα στη χρηματοδότηση SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας ακροαριστερός τρομοκράτης επιστρέφει στη φυλακή. Ινδία. Times of India. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα προμηθεύσει ουράνιο στην Ουκρανία, θα αυξήσει τις κυρώσεις στη Ρωσία. Ο Πρωθυπουργός Μόντι συναντά τον Τραμπ μετά από 16 μήνες με μία χειραψία και όχι αγκαλιά. Κίνα. China Daily. Το νομοσχέδιο του Συμβουλίου Πληροφοριών της Ιαπωνίας ανοίγει μια επικίνδυνη πόρτα. Η πολιτική μηδενικών δασμών ανοίγει νέες ευκαιρίες για την Αφρική. Ρωσία. Moscow Times. Γνώμη. Όταν η Ρωσία κάνει μια παράσταση, κάποιοι στη Δύση την αγοράσουν. Οι ηγέτες της G7 συμφωνούν να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία. Η Ουκρανία βάζει φωτιά σε μεγάλο δηληστήριο πετρελαίου στη μεγαλύτερη επίθεση με ντρόουν στη Μόσχα. Πράβδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πληρώσει βαρύ τίμημα για την επίθεση στο γαμπρό του Τραμπ. Γνώμη. Η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Γερμανία σηματοδοτεί προετοιμασίες για μια νέα παγκόσμια αντιπαράθεση. Η πυρηνική ασπίδα της Ρωσίας και της Κίνας υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ προετοιμάζουν νέα ανακατανομή επιρροής.

0: Ήταν ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα να

Τελευταίο μας απόσπασμα για σήμερα για τα καλύτερα αποσπάσματα του «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Η χθεσινή εκπομπή από τους συμφοιτητές.

Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών. Στο ράδιο Λιβεριένα, της νέας εποχής.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ολιβέρι 1 και στην εκπομπή Συμφοιτητές. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γκουλιώνης. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου, και μπορούμε να πούμε ότι στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι αποφύγαμε τα χειρότερα. Θα πει κανείς πόσο χειρότερα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα, αφού ήμασταν ήδη στους 4 μήνες πολεμικών συγκρούσεων και συνεχών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν αλλά και Ισραήλ. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι σήμερα έχουμε ξυπνήσει κάπως πιο αισιόδοξοι. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή Συμφοιτητές είχαμε αναφέρει τις ανησυχίες μας για μια διεύρυνση της πολεμικής σύγκρουσης για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε για ακόμα μια φορά με χερσαίες επιχειρήσεις. Φαίνεται όμως ότι επικράτησε μια άλλη λογική, μια πιο ψύχρεμη αποτίμηση στο επιτελείο του Αμερικανού Προέδρου. Οπότε είχαμε την συμφωνία όπου υπεγράφει στις Βερσαλίες έναν φοβερό συμβολισμό, μιας και εκεί υπογράφηκε και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η συνθήκη τερματισμού του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι λοιπόν, έπειτα από σχεδόν 4 μήνες πολεμικών επιχειρήσεων, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη υπέγραψαν συμφωνία που προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου, την πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την έναρξη μιας νέας περίοδου διαπραγματεύσεων, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η κυβέρνηση Τραμπ παρουσιάζει τη συμφωνία ως διπλωματικό θρίαμβο. Αλλά οφείλουμε να πούμε ότι και αν εξετάσει κανείς τους στόχους που είχε θέσει η ίδια η αμερικανική πλευρά όταν ξεκινούσε τον πόλεμο τον Φεβρουάριο, η εικόνα βέβαια είναι πάρα πολύ διαφορετική. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι τελικά οι ΗΠΑ ξεκίνησαν μια σύγκρουση με εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους και την ολοκληρώνουν έχοντας εγκαταλείψει σχεδόν όλους. Ας θυμηθούμε λοιπόν ποιοι ήταν αυτοί οι στόχοι που είχαν τεθεί λίγο πριν και κατά την διάρκεια, κατά την έναρξη για την ακρίβεια, κατά την αρχή των πολεμικών επιχειρήσεων. Πρώτον, η ανατροπή του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στα πρώτα στάδια του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε ανοιχτά για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη και καλούσε τους Ιρανούς μάλιστα να πάρουν στα χέρια τους τη διακυβέρνηση της χώρας μετά το τέλος των επιχειρήσεων. Θυμίζω ότι κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών εξοντώθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολλάχ Χαμενεΐ, και επίσηψαν οι Αμερικανοί τότε και σύμμαχοί τους, δηλαδή το Ισραήλ, ότι θα υπάρξει ένα ντόμινο εξελίξεων και το οποίο θα επέφερε την κατάρρευση του καθεστώτος και την αλλαγή του πολιτικού υποδείγματος στο Ιράν, κάτι το οποίο όπως είδατε διαψεύστηκε. Σήμερα φαίνεται ότι 4 μήνες αργότερα όχι μόνο δεν έχει ανατραπεί το καθεστώς του Ιράν, αλλά οι ΗΠΑ θα έχουν φτάσει στο σημείο με τη συμφωνία να αναγνωρίζουν πλήρως την νομιμότητα της σημερινής ηγεσίας του Ιράν και υπογράφουν μαζί του τη συμφωνία ειρήνης. Ο δεύτερος στόχος ήταν η ολοκληρωτική, το τονίζω, εξουδετέρωση του πυρηνικού προγράμματος. Ήταν και μια απέτηση της Ισραηλινής πλευράς, κάτι το οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είχε θέσει μετεπιτάσεως στον Αμερικανό Πρόεδρο, και μάλιστα η Ισραηλή πλευρά είχε πει ότι δεν θα δεχτεί τίποτε άλλο πέραν από την ολοκληρωτική καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Παρ' όλα αυτά, διαβάζοντας τη συμφωνία, δεν προβλέπει την άμεση καταστροφή του συνόλου των πυρηνικών υποδομών του Ιράν, αλλά προβλέπει την μείωση της ποσότητας του απεμπλουτισμένου ουρανίου που έχει στην κατοχή του το ιρανικό καθεστώς. Έχει περίπου 450 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Μένει να φανεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν 60 ημέρες, σε ποιο ποσοστό θα κρατηθεί αυτή η ποσότητα, προφανώς θα μειωθεί από τα 450 κιλά. Λοιπόν, πολλά όμως κρίσιμα ζητήματα ακόμα παραμένουν ανοιχτά. Με λίγα λόγια, ο πόλεμος δεν έλυσε το πυρηνικό ζήτημα, μην γελιόμαστε. Απλώς το έφερε ξανά στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, κάτι το οποίο θυμίζω το είχε λύσει η διακυβέρνηση Ομπάμα το 2015 με τη συμφωνία, τη μυστική που είχε έρθει με το Ιράν και με τον τότε Χαμενεΐ, ο οποίος θέλω να τονίσω, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη στους Συμφοιτητές, ότι ο Αλί Χαμενεΐ ήταν από τους ανθρώπους, τους λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένους όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, και διακήρυτε σε όλους τους τόνους ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αφορά μόνο ειρηνικούς σκοπούς, αν και υπήρχαν μέσα στην κυβέρνηση, μέσα στο καθεστώς, κυρίως από την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης, φωνές που έλεγαν ότι το Ιράν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Με άλλα λόγια, ο πόλεμος δεν έλυσε το πυρηνικό ζήτημα, όπως είπαμε, και το μεταφέρει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων σε αυτές τις 60 ημέρες, μένει να φανεί ποια θα είναι η τελική απόφαση.
μάλλον αν θέλετε την προσωπική μας άποψη, είναι να μειωθεί λίγο η ποσότητα των 350 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου, να πάμε σε λιγότερα, ας το πούμε, κιλά. Πάμε λοιπόν στον τρίτο στόχο, ο οποίος ήταν η αποδυνάμωση της Ιρανικής στρατιωτικής ισχύως και ειδικότερα του πυραυλικού προστασίου, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Και εδώ παρατηρείται, θα λέγαμε, μια εντυπωσιακή αναδίπλωση στο Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ φαίνεται να εγκατέλειψε, όχι φαίνεται, είναι πασιφανές, εγκατέλειψε την απέτηση πλήρους διάλυσης του Ιρανικού πυραυλικού προγράμματος, υποστηρίζοντας ότι δεν θα ήταν δίκαιο να στερηθεί το Ιράν δυνατότητες που διαθέτουν και άλλες χώρες της περιοχής. Προσέξτε τώρα, εννοεί το Ισραήλ κυρίως, οπότε αφήνει στο Ιράν το πυραυλικό πρόγραμμα σχεδόν ανέγκυχτο. Πρόκειται για μια θεαματική μεταβολή σε σχέση με τις αρχικές διακηρύξεις στην αρχή του πολέμου. Τέταρτος στόχος ήταν η οικονομική ασφυξία της Τεχεράνης. Όμως το τελικό αποτέλεσμα είναι σχεδόν, όπως φαίνεται, το αντίθετο. Η συμφωνία λοιπόν που υπεγράφει στις Βερσαλίες προβλέπει άρση σημαντικών αμερικανικών κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, επιστροφή του Ιράν στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Μάλιστα, προβλέπει και πολεμικές επανορθώσεις. Είναι φοβερό ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους και κυρίως και τα αραβικά κράτη, τα βασίλεια του κόλπου, θα πρέπει να δαπανίσουν 300 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Συνήθως στους πολέμους, φίλες και φίλοι, υποτίθεται ο νικητής επιβάλλει να πάρει πολεμικές αποζημίωσεις. Εδώ, κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, το ιτημένο Ιράν θα δεχθεί πολεμικές αποζημιώσεις. Δεν θα δώσει, θα αποδεχθεί. Αυτό βέβαια είναι, όπως καταλαβαίνετε, το ποιος νίκησε και το ποιος έχασε πλέον στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει καταγραφεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι δεν είναι κερδισμένες από αυτόν τον πόλεμο. Μένει να φανεί βέβαια το Ισραήλ εάν θα τηρήσει αυτή τη συμφωνία ή αν θα την τορπιλήσει. Ήδη το πρωί της Πέμπτης σήμερα είδαμε ότι υπήρξαν πλήγματα στο Λίβανο. Λοιπόν, συνεχίζω με τους στόχους αυτούς, δηλαδή της απομόνωσης και της οικονομικής ασφυξίας. Ένας άλλος λόγος ήταν να σταματήσει να χρηματοδοτεί τον άξονα, τον περίφημο άξονα του κακού, δηλαδή την Χεσμπολάχ στο Λίβανο, τη Σιητική Πολιτοφυλακή, και την Χαμάς, τη Σουνιτική Τρομοκρατική Οργάνωση στην Παλαιστίνη, η οποία προκάλεσε για την εκατόμβη θυμάτων το 2023 και προκάλεσε την άμεση αντίδραση των Ισραηλινών με τον πόλεμο στη Γάζα. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πια, όπως είπαμε, δεν περιορίζεται στην άρση των κυρώσεων. Τεράστιο πρόγραμμα οικονομικής ανασυγκρότησης στο Ιράν. Επομένως, εδώ τίθεται ένα εύλογο ερώτημα. Αν το τελικό αποτέλεσμα είναι η αναγνώριση του ουρανικού καθεστώτος, η άρση κυρώσεων, η αποδέσμευση κεφαλαίων και η επιστροφή του Ιράν στο διεθνές οικονομικό σύστημα, τότε τι ακριβώς πέτυχε ο πόλεμος και γιατί έγινε ο πόλεμος? Μάλιστα, μέσα στη συμφωνία, για 60 ημέρες θα είναι ελεύθερη διέλευση των στενών του Ορμούς και μετά από την παρέλευση των διαπραγματεύσεων των 60 ημερών μένει το Ιράν και το ΟΜΑΝ να αποφασίσουν

Ρίχθηκε και αποφασίστηκε η ελεύθερη διέλευση από τα στενά. Εάν δηλαδή το Ομάν και το Ιράν βάλουν διόδια στα στενά του Ορμούζ, φίλες και φίλοι, φοβάμαι ότι θα αλλάξει πάρα πολύ η κατάσταση, γιατί το ίδιο μπορεί να πει και για το Σουέζ, το ίδιο μπορεί να πούν και για τον Παναμά στην Ήπειρο, στην Λατινική Αμερική, το ίδιο μπορεί να πει και οι Φιλιππίνες με την Ινδονησία για τα στενά του Μαλάκα στέων Ειρηνικό. Είναι μια κατάσταση εξαιρετικά προβληματική και εδώ μένει να δούμε πώς μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να διαχειριστούν αυτό το κρίσιμο ζήτημα, γιατί σας ξαναλέω ότι αν επιβληθούν διόδια, να το πούμε έτσι, στα στενά του Ορμούζ, θα αλλάξει το παγκόσμιο εμπόριο. Οπότε, με αυτό το πόλεμο των 4 μηνών στη Μέση Ανατολή, δεν πρέπει να αγνοηθεί το οικονομικό κόστος. Γιατί ο πόλεμος, το είδαμε όλοι, το ζούμε, προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και εκτόξευσε το γεωπολιτικό ρίσκο στην περιοχή του Περσικού κόλπου και φυσικά προκάλεσε χιλιάδες θύματα. Και τελικά, για να επιτευχθεί η ειρήνη, ο Ουάσιγκτον αναγκάστηκε να επιστρέψει τη λογική της διαπραγμάτευσης. Προσέξτε, τη λογική της διαπραγμάτευσης, την οποία είχε εγκαταλείψει όταν επέλεξε τη στρατιωτική οδό. Αυτό είναι ίσως η προσωπική άποψη και η άποψη της εκπομπής εδώ των συμφοιτητών. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πολιτικό συμπέρασμα αυτής της κρίσης. Η Αμερικανική ηγεσία ξεκίνησε τον πόλεμο υποστηρίζοντας ότι η διπλωματία είχε αποτύχει. Θυμίζω ότι κατηγορούσε τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο, τον Μπάρακ Ομπάμα, για τη συμφωνία που είπαμε πιο πριν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οπότε προέβη σε μια πολεμική επιχείρηση, σε έναν πόλεμο, τον οποίο τελειώνει όμως ακριβώς με αυτό που είχε απορρίψει, δηλαδή με μια διαπραγμάτευση. Και αν κρίνουμε από τους αρχικούς στόχους που είχαν διακηρυχθεί, την ανατροπή του καθεστώτος, την πλήρη εξάλληψη του πυρηνικού προγράμματος, τη διάλυση του πυραυλικού οπλοστασίου, την οικονομική διάλυση από μόνο τη Τεχεράνη, είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς πια ότι ο Ουάσιγκτον πέτυχε όσα είχε τελικά υποσχεθεί. Αντίθετα, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι εκείνη μιας υπερδύναμης που ξεκίνησε ένα πόλεμο με μέγιστες επιδιώξεις και τον τερματίζει με ένα συμβιβασμό που, ας είμαστε ειλικρινείς φίλες και φίλοι, ένα συμβιβασμό ο οποίος είναι πολύ πιο κοντά στις ιρανικές θέσεις από ό,τι θα περίμενε κανείς όταν έπεφταν οι πρώτες βόμβες το Φεβρουάριο. Και αυτό είναι ένα γεγονός που θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τη διεθνή συζήτηση για πολύ καιρό ακόμη, τουλάχιστον για όσο θα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις των 60 ημερών. Και φυσικά ο μεγάλος άγνωστος είναι το τι θα κάνει το Ισραήλ, πώς θα δεχθεί αυτή τη συμφωνία, που μέχρι στιγμής οι πληροφορίες από τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός του Νετανιάχου, οι ακροδεξιοί συντηρητικοί που κυβερνούν με το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου, φαίνονται εξοργισμένοι και θεωρούν ότι είναι ήττα για το Ισραήλ. Ακόμα και η αξιωματική αντιπολίτευση του Ισραήλ κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι αν αποδεχθεί αυτή τη συμφωνία θα είναι μια ήττα ιστορικού μεγέθους για τη χώρα τους. Και γι' αυτό λοιπόν το πρωί της Πέμπτης, μαζί με την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου της Συμφωνίας, είχαμε περαιτέρω πλήγματα στο Λίβανο. Φίλες και φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και στο δεύτερο μέρος θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη για μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη.

0: Κυρίες και φίλοι, επανήλθαμε από το διάλειμμά μας. Ράδιο Λιβέρι 1, εκπομπή συμφοιτητές. Και έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στον αέρα της εκπομπής μας τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας με καθημερινές παρεμβάσεις στο δημόσιο διάλογο, τόσο για τα διεθνή αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Κάτι για το οποίο θα ασχοληθούμε και εμείς και θα τον ρωτήσουμε. Και αφού τον καλωσορίσω, θα περάσω κατευθείαν στην πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, κύριε Καλεντερίδη, μάθαμε μέσω των τουρκικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι η Άγκυρα σκοπεύει να προχωρήσει την κατάθεση νομοσχεδίου που θα αφορά τη γαλάζια πατρίδα, κάνοντας την ουσία νόμο του κράτους τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος. Ποιες επιλογές άραγε έχει η Αθήνα για να αντικρούσει μια τέτοια εξέλιξη?
1: Πράγματι, είμαστε εν αναμονή αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο έχει καθυστερήσει η Κάζο για λόγους που μόνο η Άγκυρα ξέρει. Πιθανότατα υπάρχει ο καλός λόγος ότι λόγω της συνόδου κορυφής, διάσκεψης κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα, δεν θέλει η Τουρκία να κατηγορηθεί ότι δημιουργεί πρόβλημα στη συμμαχία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το πιο ύποπτο σενάριο, ότι πολύ πιθανόν υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν να γίνει ό,τι να γίνει μετά τις εκλογές στη χώρα μας, και είναι μια πολιτική συνεννόηση. Και αυτό είναι ένα σενάριο πιο ύποπτο, πιο τρομακτικό για την Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα στο ερώτημα τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα, νομίζω ότι είναι μια αντίστοιχη κατάσταση με την υπογραφή του Τουρκολογικού Μνημονίου το 2019, που και τότε η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Να θυμίσω, η ίδια κυβέρνηση, τα ίδια πρόσωπα, ο Δένδιας τότε υπουργός εξωτερικών, τώρα άμυνας, δεν κάναν τίποτα. Προφανώς και πρέπει να αντιδράσουμε τώρα, πριν έρθει αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο κακά τα ψέματα μπορεί να λέμε ότι δεν παράγουν ένομο αποτέλεσμα μονομερείς κινήσεις, αλλά μονομερώς η Τουρκία έχει φέρει το Τουρκολογικό Μνημόνιο, μονομερώς μας ακύρωσε το καλώδιο στην Κάσο, μονομερώς δημιουργείται τελεσμένα επί του πεδίου, de facto. Αυτή είναι μια αλήθεια που δεν στρογγυλεύεται. Τι μπορούμε να κάνουμε? Προφανώς να απειλήσουμε την Άγκυρα πολιτικοδιπλωματικά, ότι αν τολμήσει και προχωρήσει με αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο, θα βρει απέναντί της σύσσωμη την ευρωπαϊκή αντίδραση. Τι σημαίνει αυτό? Να κινητοποιήσουμε από τώρα τους εταίρους μας σε Ευρώπη, ότι θα απαντήσουμε, θα ζητήσουμε, πρέπει να ζητήσουμε, ότι σε περίπτωση που γίνει αυτό το νομοσχέδιο πράξη, η Ευρώπη θα ακολουθήσει μια σειρά κυρώσεων κατά της Τουρκίας, ισοδύναμες με αυτές που ισχύουν αυτή τη στιγμή κατά της Ρωσίας, διότι θα είναι μια πράξη πολέμου στην πραγματικότητα αυτό το νομοσχέδιο. Άρα, να λοιπόν μια ιδέα. Επίσης, πρέπει να υπάρξει ένα εμπάργκο όπλων κατά της Τουρκίας, να αποκλειστεί όχι από το safe, από οποιαδήποτε σχέση με την Ευρώπη. Η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη να βάλει βέτο σε οποιαδήποτε τέτοια προσέγγιση με τους Τούρκους. Και με αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, με πολιτικοδιπλωματικές, με τη δαμόκλεια σπάθη πολιτικοδιπλωματική, να τους επιλύσουμε να μην τολμήσουν να κάνουν αυτό το νομοσχέδιο πράξη πολιτικοδιπλωματικά. Παράλληλα, πρέπει να προετοιμαστούμε, και αυτό είναι μια αλήθεια, ότι ακόμα και αν αυτά τα μέτρα, εάν βρεθεί κάποιος να τα προωθήσει στην Ευρώπη, διότι πρέπει να έχεις και σπονδυλική συνέχεια, να μην είσαι ασπόνδυλο για να τα προωθήσει κάποια ηγεσία, ακόμα και τότε η Τουρκία μπορεί να απειλήσει επί του πεδίου, και εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε, προφανώς να προστατέψουμε τους ψαράδες μας και την καρδιά του Αιγαίου, τα νησιά μας. Αυτές οι δηλώσεις πρέπει να γίνουν από τώρα, να προετοιμαζόμαστε πολιτικά αλλά και σε επίπεδο άμυνας. Αυτός είναι ο τρόπος για να μην γίνει ποτέ αυτό το νομοσχέδιο νόμος. Το σχέδιο. Με το σχέδιο μην γίνει νόμος. Τώρα, με αυτές τις αντιδράσεις καταλαβαίνετε ότι ενθαρρύνει την Τουρκία να τα κάνει όλα αυτά πράξη.
0: Πολύ ωραία. Όσον αφορά την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία, θεωρείται από πολλούς αναλυτές πυλώνας της ελληνικής αποτροπής. Σε περίπτωση μιας σοβαρής ελληνοτουρκικής κρίσης, ενός θερμού επεισοδίου, να το λέγαμε, πόσο ρεαλιστικό είναι να αναμένει η Ελλάδα μια έμπρακτη γαλλική συνδρομή? Και ένα δεύτερο σκέλος, πώς αξιολογείται την κίνηση της Κύπρου να φιλοξενήσει γαλλικά στρατεύματα στο έδαφος της? Είναι μια συγκυριακή εξέλιξη ή είναι μια ένδειξη μακροπρόθεσμης γαλλικής στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο?
1: Προφανώς οι Γάλλοι διακρίνουν μια ευκαιρία εδώ τεράστια γεωπολιτική με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την αξιοποιούν. Θέλουν να επανέλθουν στη Μέση Ανατολή. Πάτημα τους δίνει και ο Λίβανος και βέβαια η Κυπριακή Δημοκρατία με αυτήν την εξαιρετική συμφωνία για την Κύπρο μας. Αντίστοιχα, θα έλεγα ότι θα έπρεπε και η Ελλάδα να αξιοποιήσει τέτοιου τύπου ευκαιρίες για να προβάλλει την αποτρεπτική ισχύ της στην περιοχή. Δεν το κάνει δυστυχώς. Τουναντίον, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κοιτάει πώς να συγκαλύψει τα σκάνδαλα και τις ασυδοσίες της. Άρα είναι χαμένες ευκαιρίες, τις οποίες πρέπει να τις καταγράψουμε ως ελληνισμός. Τώρα, πράγματι, εδώ υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία, αντί για αναδίπλωση όπως κάναμε με τα Patriots στην Κάρπαθο, να έχουμε μια προώθηση των ελληνικών αμυντικών δυνάμεων στην περιοχή και όχι αναβίωση απλά του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο, αλλά μια αναβάθμισή του σε μια πλήρη ελληνοκυπριακή, δηλαδή Ελλάδας-Κύπρου συμφωνία, αμυντική συμφωνία, στην οποία θα μπορούν να μπουν και τρίτες χώρες όπως η Γαλλία τώρα και άλλες χώρες, κάτι το οποίο προβλέπεται από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Συνθήκη της Λισαβόνας, μια δηλαδή ευρωπαϊκή συμμαχία των προθήμων στην πραγματικότητα. Περί αυτού πρόκειται. Το βλέπουμε στην Ουκρανία για την Ουκρανία. Ας το δούμε λοιπόν και για την περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, μια τέτοια, μάλλον θα έλεγα, μια συμμαχία για την Ανατολική Μεσόγειο. Επί της ουσίας περί αυτού πρόκειται. Εδώ προφανώς λοιπόν και υπάρχει η δυνατότητα για κάτι τέτοιο και έχει ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση να το κυνηγήσει αυτό. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο προς το παρόν. Τέλος, όσον αφορά το αν θα μας βοηθήσουν οι Γάλλοι, κοιτάξτε, αυτές οι συμφωνίες έχουν μία αξία. Ουσιαστικά όμως επί του πεδίου κρίνεται. Δηλαδή, είδαμε για παράδειγμα, υπάρχει ένα αμυντικό σύμφωνο μεταξύ Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, και τώρα που η Σαουδική Αραβία δέχθηκε επίθεση από το Ιράν, το Πακιστάν όχι απλά δεν ενεργοποιήθηκε να βοηθήσει αμυντικά τους Σαουδάραβες, αλλά το Πακιστάν έπαιξε το ρόλο του ουδέτερου και του διαμεσολαβητή για τη συμφωνία. Άρα είναι ανάλογα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να σέβεσαι τον εαυτό σου και να αμήνεσαι πρώτα απ' όλα εσύ, για να μπορούν να σε σεβαστούν και να σε υπερασπιστούν και οι συμμαχοί σου. Κάτι τέτοιο το οποίο δεν το βλέπουμε. Η Ελλάδα με ρυψάσπιδες πολιτικούς εγκατέλειψαν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην Κάσο και αλλού. Άρα πώς να ζητήσει να συμπεριληφθεί ποιος όταν κυβερνούν ενδοτικές δυνάμεις στο Μαξίμου.
0: Πολύ ωραία. Τώρα μια τρίτη ερώτηση. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα άραγε από τώρα και στο εξής, τόσο σε πολιτικό όσο και αμυντικό επίπεδο, ώστε να ενισχύσει την αποτροπή της και με αξιώσεις να εκπληρώσει αυτό που λέμε τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου που αφορούν την επικράτειά της?
1: Λοιπόν, σε συνέχεια των ανωτέρων, αυτά είναι πρέπει να κάνει πολιτικά και αμυντικά η χώρα μας. Να προσθέσω, πολιτικά πρέπει να ενημερώσει τους εταίρους στα όλα τα διεθνή φόρα ότι η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη, μια πειρατική δύναμη στην περιοχή και όχι στην πραγματικότητα μια χώρα επενετέρως που συνεργαζόμαστε κτλ. Το αφήγημα αυτό καταλαβαίνετε ότι αποδυναμώνει τη χώρα μας, και όταν θα έρθει η ώρα να καταδικάσουμε ή να καταδείξουμε τις τουρκικές αυθαιρεσίες, θα είναι πλέον αργά. Πρέπει από τώρα να χτίσουμε πολιτικά, να ζητήσουμε αυτά τα οποία σας είπα. Να απειλήσουμε και με άλλα μέτρα, τα οποία θα τα προσθέσω εδώ. Για παράδειγμα, μπορούμε να ζητήσουμε την υποβάθμιση της τελωνιακής σύνδεσης με την Άγκυρα. Η Τουρκία κερδίζει πολλά με τη σύνδεση που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να μειώσουμε αυτή τη σύνδεση, αντί για να την αναβαθμίσουμε που ζητάνε οι Τούρκοι, να συμπεριλαμβάνει και άλλα προϊόντα τους χωρίς δασμούς. Να μειώσουμε τα προϊόντα αυτά. Να, ακόμα λοιπόν μια απειλή για την Τουρκία. Ξαναλέω, να ενημερώνουμε και να ξέρουν όλοι, να θέσουμε το πλαίσιο πολιτικά και διπλωματικά για αυτό το οποίο πρέπει να ακολουθήσει κάποτε, δηλαδή να κινηθούμε διπλωματικά και πολιτικά κατά της Άγκυρας με κυρώσεις και άλλα τέτοια μέτρα. Αμυντικά, εδώ είναι μεγάλο θέμα η εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Να θυμίσω πως η Ελλάδα διαχρονικά παίρνει από το ράφι όπλα, ακριβώς επειδή μπορεί να παίρνει, επειδή πολιτικές ηγεσίες μπορούν να παίρνουν προμήθειες, μίζες δηλαδή, με αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό και είμαστε καταχρεωμένοι σε ξένα οπλικά συστήματα, που ιδίως τα αμερικανικά δεν έχουμε και τους πηγαίους κωδικούς, δηλαδή δεν είμαστε και σίγουροι για την δυνατότητά μας να τα αξιοποιήσουμε την ώρα της κρίσης. Τουναντίον λοιπόν, επειδή βλέπουμε ότι η Άγκυρα επενδύει στη δική της βιομηχανία, πρέπει και η Ελλάδα να το κάνει. Υπάρχουν τρομερές και δυναμικές εταιρείες, εγχώριες ελληνικές εταιρείες που παράγουν όπλα, drone και άλλα, τα οποία μάλιστα τα πουλούν και σε ξένες χώρες, σε τρίτες χώρες, αλλά όχι στην Ελλάδα. Προφανώς, γιατί είναι ένα κόμπλεξ αυτό, αφενός, αφετέρου, επειδή δεν είναι η μέτρα παιδιά δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας εν προκειμένου τώρα, και επειδή δεν μπορούν να κάνουν τις βρωμοδουλειές αυτές που είναι συνηθισμένα το ελληνικό κράτος με τις εταιρείες τις ελληνικές. Γι' αυτό λοιπόν δεν τις στηρίζουμε. Πρέπει να τις στηρίξουμε, να καινοτομήσουμε. Μια τεράστια ευκαιρία είναι το πλωτό drone, το οποίο, την πλωτή βόμβα που έστειλε η Ουκρανία στη χώρα μας και δεν το πλήρωσε η Ουκρανία αυτόν τον κίνδυνο. Μετά από 2 εβδομάδες είχαμε αντίστοιχο περιστατικό στην Κωνσταντζα της Ρουμανίας και έκρηξη. Και από εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει η λεγόμενη αντίστροφη μηχανική, για να, από τη στιγμή που δεν ήθελαν οι Ουκρανοί να επενδύσουμε σε από κοινού drone εργοστάσιο λόγω του βέτο της Τουρκίας, ας το κάνουμε τώρα μόνοι μας. με αυτό το δώρο το οποίο ήρθε. Να θυμίσω, δεν ήθελαν οι Ουκρανοί, δεν θέλαμε εμείς μάλλον, γιατί οι Ουκρανοί μας είπαν θα μας λένε αυτοί που θα χρησιμοποιούμε τα ντρόν τα οποία θα παράγουμε. Δηλαδή, άμα πει η Τουρκία δεν θα τα χρησιμοποιήσετε εναντίον μας, ο Ζελένσκι θα μας σταματήσει. Το οποίο είναι και αυτό μια άθλια προκλητική στάση κατά του ελληνισμού. Εν πάση περιπτώσει, πολιτικά και αμυντικά υπάρχουν τεράστια χιλιόμετρα τα οποία πρέπει να διανύσουμε και πρέπει να ξεκινήσουμε χθες.
0: Η ελληνική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η χώρα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να του λέει συνέχεια και ειδικά στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, αλλά και είναι ένα μότο της κυβέρνησης αυτό. Κατά την άποψή σας, έχει αποκομίσει η Ελλάδα συγκεκριμένα γεωπολιτικά ή άλλα ωφέλη από αυτή τη στρατηγική επιλογή?
1: Η Ελλάδα δεν βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Μένει να κριθεί αυτό. Καταρχάς, κρίθηκε ήδη στο θέμα του Ισραήλ με την γενοκτονία που διεξάγει. Βλέπουμε όλη την κυβέρνηση έχει διασυρθεί. Οι ίδιοι υπουργοί της νομίζω ότι είναι σχεδόν συνεργοί αυτής της γενοκτονίας με τη στάση που κρατούν και το ξέπλυμα. Εγκληματική στάση. Στο Ρωσο-Ουκρανικό μένει να κριθεί. Ήδη, μάλλον, έχει κριθεί όσον αφορά τους Έλληνες της Ανατολικής Ουκρανίας που σήμερα είναι υπό ρωσική κατοχή, όπως είναι οι Έλληνες Μαριούπολης, για παράδειγμα, ή της Ταυρίδας, της Κρυμαίας, που είναι στο έλεος των Ρώσων με τις αθλειότητες, με τις άθλιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού και της Πρωθυπουργικής Αδερφής. Λοιπόν, προφανώς και δεν έχουμε κερδίσει τίποτα σαν Ελλάδα. Του εναντίον, έχει κερδίσει σε προσωπικό επίπεδο η κυβέρνηση, η ιερή οικογένεια που κυβερνάει, που μπορούν και συνεχίζουν με τις βοήθειες, την πολιτική υποστήριξη και οικονομική ξένων παραγόντων, ξένων δυνάμεων να μένουν, να παραμένουν γραπωμένοι στην εξουσία εις βάρος του ελληνισμού. Άρα έχουν κερδίσει σε προσωπικό επίπεδο κανένα κέρδος για τον ελληνισμό. Δεν θα μπορούσε να γίνει κέρδος, ξέρετε, να είχε μεταφραστεί σαν κέρδος η εισβολή της Ρωσίας, αν είχαμε εξισώσει αυτά που γίνονται στην Ουκρανία με αυτά που γίνονται στην Κύπρο και αν είχαμε απαιτήσει όποιες κυρώσεις μπήκαν κατά του Λουκασέγκο και του Πούτιν να μπουν κατά του Ερντογάν, που παραμένει κατοχική δύναμη στην Κύπρο και είναι ο πρώτος διδάξας η Τουρκία της κατοχής και της εισβολής επί ευρωπαϊκού εδάφους.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Καλετερίδη. Οι ελληνοϊσραηλινές σχέσεις έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό το βλέπουμε. Μετά όμως το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μήπως αυτή θα λέγαμε υπερβολική στρατηγική εξάρτηση της Ελλάδος από το Ισραήλ κρύβει κινδύνους?
1: Και στην περίπτωση με το Ισραήλ, οι κερδισμένοι είναι προσωπικά στελέχη της κυβέρνησης και ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Αν αναλύσει κανείς τα κέρδη τα οποία έχουν έρθει στον ελληνισμό με επενδύσεις στρατηγικού ενδιαφέροντος, όπως είναι για παράδειγμα το στρατόπεδο της αεροπορίας στην Καλαμάτα, και το συγκρίνουμε με κέρδη παραγόντων, νομίζω αυτό από μόνο του είναι μια πρόκληση και καταλαβαίνει κανείς τι πραγματικά συμβαίνει. Είναι προσωπικά τα κέρδη στην πραγματικότητα, προσωπικές φιλοδοξίες και οικονομικές και πολιτικές της ομάδας που καταδυναστεύει τον ελληνισμό. Αυτό βλέπουμε δυστυχώς. Αυτή είναι η σχέση μας με τους Ισραηλινούς. Εννοείται πως δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε πλήρως την κυβέρνηση του Νετανιάχου, που είναι άλλωστε είναι γενοκτονική, είναι η πιο ακραία κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι είναι ασίδωτη. Έχει εγκαταλείψει τους συμμάχους της, τους Κούρδους, τους εγκατέλειψαν στη Συρία με τη γενοκτονία που διεξήγαγε ο Αλτζολάνι πριν από κάποιους μήνες. Άρα δεν μπόρεσαν να βασιστούν οι Κούρδοι πάνω στους Ισραηλινούς. Αυτά για όσους νομίζουν μπορούν να βασιστούν με τους Ισραηλινούς σαν Έλληνες. Τώρα, όσον αφορά τις κινήσεις των Ισραηλινών, επειδή βλέπουμε την Ελλάδα και την Κύπρο σαν προσφέρει στο Ισραήλ αυτό το στρατηγικό βάθος, και αυτό είναι επίφοβο και επισφαλές για την Ελλάδα. Βλέπουμε κινήσεις ξεπούλημα περιοχών μας όχι μόνο στην Υπηρετική Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και αλλού, στην Καλαμάτα, αλλά και σε νησιά. Μάλιστα τα διαφημίζουν οι ίδιοι οι Ισραηλοί ως κιμπουτσίμ, ως περιοχές δηλαδή οικισμούς καθαρά δικούς τους. Υπάρχουν ζητήματα εδώ ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας τεράστια. Ξαναλέω, μπορεί να κερδίζει σε προσωπικό επίπεδο ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου και να μένει στη θέση του, παρόλο που είναι η πιο διεφθαρμένη σου κυβέρνηση των εποχών. Αλλά παράλληλα, βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι, μείζωνα ζητήματα έχουν προκύψει για την ασφάλειά μας. Επίσης, με το Predator το οποίο, όπως ομολόγησε ο ιδρυτής της Intellexa, ο Ντιλιάν, υπήρχε συμφωνία με την ΕΥΠ και την Predator, και όπως καταλαβαίνετε η ΕΥΠ χρησιμοποιούσε αυτό το πρόγραμμα τελικά, ξεπλύνανε το έγκλημα και τη διαφθορά αυτή, και η Mossad μέσω του Predator μάζευε τις πληροφορίες που μάζευε η ΕΥΠ. Δηλαδή ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε υπουργούς και στρατιωτικούς και μέσω του Predator μπορούσαν να παίρνουν τις πληροφορίες στο Tel Aviv. Δηλαδή, έχουμε εκτεθεί ανεπανόρθωτα με προσωπικές ευθύνες και προσωπικά κέρδη του Πρωθυπουργού και της οικογένειάς του.
0: Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Σταύρος Καλεντερίδης, διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας. Και εδώ τελειώνει η εκπομπή μας. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη. Καλό βράδυ.
2: Radio Aliveri 1.
3: Radio Aliveri 1.
4: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Aliveri 1 102,2 FM.
5: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
6: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
5: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης, και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο, για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής, και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP, που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά, από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Radio Liberty 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά, το Radio Liberty 1 φυσικά. Εννοείται μπορείτε να έρθετε στην υπέροχη παρέα μας, είτε μέσα από τους 102 και 2 FM, είτε από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, ή μέσα από το site του σταθμού μας radioliberty1.gr. Και όχι μόνο για να ακούσετε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας καλημερίζει 11 η ώρα το πρωί, αν δεν έχετε ξυπνήσει πιο νωρίς, okay, καλοκαίρι είναι, το δέχομαι, κοιμόμαστε λίγο παραπάνω. Αλλά όπως λέω, όχι μόνο για να σας καλημερίζει υπέροχη φωνούλα μου κάθε πρωί, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε σε επανάληψη όσες εκπομπούλες λατρέψατε, να διαβάσετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Εννοείται αγάπες μου ότι δεν αλλάζουμε σταθμούλη, διότι το Radio Liberty 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται 3 με 5 το μικρόφωνο να λαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και εννοείται παιδιά μου ότι έχουμε και ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 η ώρα το απόγευμα, The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, 8 και μισή κάθε Σάββατο και Κυριακή, το 5 λεπτό του Γκρινιάρη με τον υπέροχο Ευάγγελο Δουλγερίδη και φυσικά 9 η ώρα κάθε Σάββατο και Κυριακή, η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους. Εσείς θα το χάσετε? Όχι βέβαια! Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-2532-700 για τις υπέροχες καλημέρες σας, τις μουσικές σας επιλογές και άμα θέλετε να σχολιάσουμε κάτι, εδώ είμαστε! Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια έτσι να σας καλημερίσω γλυκά και φυσικά ερχόμαστε!

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, «Καληνύχτα» από Έλληνα Παπαρίζου και «Σέτια» από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έτσι, δύο τέλεια τραγουδάκια για να ξεκινήσουμε υπέροχα την εκπομπούλα μας. Και παιδιά μου, σήμερα βλέπω τον ήλιο στο μπαλκόνι μας εδώ πέρα, έχει και λίγο αεράκι, κόβει λίγο την ζέστη. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε ξεκινήσει τα μπανάκια. Εγώ λέω να τα ξεκινήσω το Σαββατοκυριακό, διότι έχει πάρα πολύ ζέστη. Βέβαια, θα σας ενημερώσω τη Δευτέρα αν τελικά έκανα το πρώτο μου μπάνιο στη θάλασσα. Παρεξηγούμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, να σας πω αν τελικά έκανα το πρώτο μου μπάνιο στη θάλασσα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι, μέχρι να πάω στην παραλία, δεν μπορώ να πω και πολλά. Ότι επιχείρησα για το πρώτο μου μπάνιο, επιχείρησα, δεν τα κατάφερα, η αλήθεια είναι, ήταν πολύ κρύα η θάλασσα την περασμένη φορά που πήγα, αλλά τώρα θα δείξει. Πάντως για τις ζέστες, ένα είναι σίγουρο, ότι πολλοί καφέδες, πολλά κρύα τσάι, πολύ παγωμένο νερό, πολλά παγωτά και φυσικά ένα επιδόρπιο το οποίο έχουμε αμελήσει να συζητήσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή μας, το frozen yogurt. Και όχι, δεν εννοώ να πάρετε την αγελαδίτσα και να τη βάλετε στην κατάψυξη. Εννοώ το frozen yogurt, το πασίγνωστο πλέον παγωτό, παγωμένο γιαούρτι, το οποίο πωλείται έτσι, είναι σαν μηχανή και βάζετε το παγωμένο γιαούρτι και μετά από πάνω βάζετε ό,τι topping θέλετε εσείς. Βέβαια υπάρχουν μερικοί που βάζουν ένα τόνο σοκολάτα πάνω από το γιαούρτι, αλλά εντάξει, περιορέξεως. Αλλά το frozen yogurt μας το παρουσιάζουν ως το πιο υγιεινό ουσιαστικά παγωμένο επιδόρπιο. Αλλά πόσο υγιεινό είναι τελικά? Το παγωμένο γιαούρτι, το frozen yogurt και το παγωτό είναι τεράστιες έτσι απολαύσεις που καταναλώνονται όλο το χρόνο, αλλά εντάξει, ιδιαίτερα δημοφιλής είναι όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία. Παρότι και τα δύο αυτά παγωμένα επιδόρπια μπορούν να έχουν θέση έτσι σε μια υγιεινή διατροφή, εξαρτάται τι παγωτό θα φάτε. Πολλοί θεωρούν αυτόματα ότι το frozen yogurt είναι η καλύτερη επιλογή για μια υγιεινή διατροφή, διότι έχει λιγότερα λιπαρά και λιγότερες θερμίδες. Αλλά για να δούμε μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε

Στην πραγματικότητα το frozen yogurt δεν είναι ότι παίρνει κάποιος την αγελαδίτσα ή το πύλινο και το βάζει στην κατάψυξη. Ούτε ότι χρησιμοποιούν τέτοιο γιαούρτι σαφώς. Είναι ένα κρεμόδες επιδόρπιο με βάση τα γαλακτοκομικά που μοιάζει με το παγωτό αλλά παρασκευάζεται με καλλιέργειες γιαουρτιού οι οποίες του δίνουν έτσι λίγο πιο όξινη γεύση. Τη φήμη του υγιεινού την απέκτησε επειδή συνήθως έχει απλά λιγότερα λιπαρά και συνολικά λιγότερες θερμίδες από το παγωτό. Συνήθως παρασκευάζεται με γάλα χαμηλών λιπαρών που έχουν υποστεί ζύμωση, ενώ το παγωτό φτιάχνεται με μείγμα κρέμας, γάλακτος, πλήρες γάλα, κάτι που αυξάνει τις θερμίδες και τα λιπαρά. Αλλά παιδιά μου, ποιος μπορεί να ζήσει χωρίς παγωτό? Πάμε να ακούσουμε δυνατά «Παίζεις» από Καλομήρα και φυσικά μείνετε συντονισμένοι.

Μαζίζεις μας τραγούδισε εδώ πέρα η Καλομήρα, ένα υπέροχο τραγούδι έτσι από τα παλιά. Και παιδιά μου, πάμε να δούμε ποιο τελικά επιδόρυπο είναι πιο υγιεινό. Οκ, ξέρουμε ότι τα συσκευασμένα παγωτά έχουν κάποια συντηρητικούλια, έχουν και αυτά τη ζαχαρίτσα, τους την μπόλικη, αλλά και το frozen yogurt έχει αγάπες μου ζάχαρη. Και μερικές φορές παραπάνω ζάχαρη από όσοι μπορούμε να φανταστούμε. Γιατί? Γιατί οι παραγωγοί συχνά προσθέτουν ζάχαρη ώστε να βελτιώσουν τη γεύση και την υφή, παιδιά μου. Ναι. Επίσης, περιέχει περισσότερη ζάχαρη για να εξισορροπηθεί η φυσικά όξινη γεύση του. Τώρα, για διαχείριση βάρους, ναι, το frozen yogurt είναι σαφώς καλύτερο από το παγωτό. Αλλά τα toppings παίζουν τεράστιο ρόλο και μάλιστα περισσότερο ρόλο από τη βάση. Από μόνο του, το παγωμένο γιαούρτι μπορεί να είναι μια εναλλακτική με λιγότερες θερμίδες σε σχέση με το κλασικό παγωτό, αλλά πολλά καταστήματα προσφέρουν διάφορα toppings, αυτό που σας είπα εγώ πριν με την σοκολάτα. Αχ, ζεστή σάλτσα σοκολάτας. Μερικοί βάζουν και φυστικό βούτυρο, σοκολατένια γλυκίσματα, έτσι αυτά τα smarties από πάνω, τρούφες, το νατάλο που... Σαφώς μετά καλύτερα πήγαινε πάρε δύο παγωτά, να τα φάτε επί τόπου, δηλαδή είναι λιγότερες θερμίδες που θα πάρεις από τα δύο παγωτά, από ότι να βάλεις όλα τα toppings του κόσμου στο frozen yogurt προκειμένου να έχει λίγο πιο γλυκιά γεύση. Οπότε ναι, είναι προτιμότερο να πάρετε, αν σας αρέσει έτσι η όξινη γεύση του γιαουρτιού, μπορείτε να δοκιμάσετε το παγωμένο γιαούρτι σκέτο ή αλλιώς βάλτε λίγη τρουφίτσα. Όχι όμως όλη την τρούφα που διαθέτουν εκεί πέρα τα καταστήματα, δηλαδή να υπάρχει ένα κάποιο μέτρο. Αλλιώς σας είπα, κανονικό παγωτάκι. Σαφώς, παιδιά μου, εννοείται ότι παν μέτρων άριστον δεν είναι να τρώμε κάθε μέρα ούτε παγωμένα γιαούρτι, ούτε γενικά παγωτά, γλυκίσματα και τέτοια, διότι και χαλάνε τα δοντάκια και παίρνουμε και παραπανήσια κιλάκια. Πώς θα βγούμε, παιδιά μου, φέτες στην παραλία? Εγώ πάντως θα βγω μία φέτα του τόστ στην παραλία, μία φέτα ψωμί του τόστ, παρακαλώ, ή φέτα βαρελίσια, θα δείξει. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επανέρχομαι.

Τι υπέροχα τραγουδιά ακούσαμε. Φυσικά Μαργαρίτα από Χριστομάστορα και Χαμογέλασε από Αντώνη Ρέμο. Δύο φανταστικά τραγούδια μπορώ να πω και δύο από τα αγαπημένα μας. Και να πω τις πρώτες μου καλημέρες σε όλους όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Μου λέει εδώ πέρα η φίλη μου η Χριστίνα. Θα με δώσεις τώρα στεγνά, έτσι το ξέρεις. Λοιπόν, είχαμε πάει μαζί για frozen yogurt, η αλήθεια είναι. Και πήγα και εγώ να δοκιμάσω. Και ήταν λίγο ξινόβρε, παιδιά μου. Και άρχισα να βάζω από πάνω σιρόπι σοκολάτα, σιρόπι σοκολάτα, σιρόπι σοκολάτα. Το πνίξα με λίγα λόγια στη σοκολάτα. Μετά δεν τρωγόταν, η αλήθεια είναι, αλλά ναι, καταλαβαίνετε πού το πάει, Χριστίνα. Ευχαριστώ, Χριστίνα μου, για την ευγενική σου υπενθύμηση εδώ πέρα. Λοιπόν, η Χριστίνα θέλει να ακούσει Αθήνα Θεσσαλονίκη από Κωνσταντίνο Αργυρό. Αφιερωμένο, λέει, σε όλους μας που θέλουμε, λέει, να πάρουμε άδεια και να πάμε Θεσσαλονίκη. Θα πας Θεσσαλονίκη για διακοπές. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πάμε να τα ακούσουμε.

Ακούσαμε και ένα τραγούδι από Ελικοκίνου, ερωτά μου ήρθες πάλι στα όνειρά μου, έμονη ιδέα είσαι τη φωτιά μου, απόψε σβήσε. Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγουδάκι θέλω να σας πω σε μερικούς ιδιωματισμούς. Η αλήθεια είναι που εμένα μου φάνηκαν από κουλή έως πολύ αστείοι. Στην Ελλάδα, αγάπες μου, τι λέμε. Θέλει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Έχετε ακούσει αυτόν τον ιδιωματισμό? Η απληστία είναι παγκόσμια γλώσσα. Στην Ελλάδα την εκφράζουμε μέσα από δύο πράγματα που αγαπάμε περισσότερο από μας. Το φαγητό και τα κατοικίδια. Τι επιστρατεύουν όμως οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου για να ειρωνευτούν εκείνους που τα θέλουν όλα δικά τους? Πάμε ένα ταξιδάκι εδώ πέρα να δούμε τι λένε στη Γαλλία. Θέλεις και το βούτυρο και τα λεφτά από το βούτυρο. Αχα. Προφανώς όπως εμείς αγαπάμε τους σκύλους και τις πίτες, στη Γαλλία αγαπούν το βούτυρο και τα χρήματα. By the way, η φράση συνεχίζεται και φτάνει σε απίστευτα επίπεδα. Απληστίας κοινός, θέλεις και το βούτυρο και τα λεφτά από το βούτυρο και το χαμόγελο της κοπέλας που στο πούλησε. Εντάξει, κάπου όπα βρε γάλε μου κι εσύ. Στο Ιράν τώρα ο ιδιωματισμός ο συγκεκριμένος το έχει πάει σε άλλο level. Θέλεις και τον Θεό και τους χουρμάδες. Ναι. Η σύνδεση με μια ανώτερη δύναμη και τους χουρμάδες εμένα δεν μου κάνει και τόσο πολύ νόημα. Τι να σας πω τώρα. Αυτό λέει, αυτό σας λέω. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Σιρίαλ, το άλλο μου μισό, με την Κατερίνα Παπουτσάκη, και φυσικά επιστρέφω.

0: Πάλι μισό ακούσαμε από Σιρίαλ και Κατερίνα Παπουτσάκη. Και πάμε, παιδιά μου, να δούμε και κάποιους άλλους έτσι ιδιωματισμούς σε άλλες χώρες. Θα σας πάω στην Ρωσία, έτσι στην Κόκκινη Πλατεία, να κάνουμε τουρισμό. Που λένε θέλεις και το ψαράκι να φας και να μην πνιγείς από το κόκαλο. Σιγά την απληστία, βρε Ρώση μου, που σας αγαπάω και ιδιαίτερα ξέρω και ρώσικα. Τύχω και σκόφιε, να φάω ένα ψαράκι χωρίς να πνιγώ, ζήτησα. Ο άλλος με μία επίσκεψη στο φούρνο στη Γαλλία ήθελε να βγάλει βούτυρο, λεφτά και να βρει και κοπέλα. Λίγο να σοβαρευτούμε, σας παρακαλώ, στη Ρωσία, σας παρακαλώ. By the way, δεν ξέρω πώς είναι το ψάρι στα ρώσικα. Αλλά το ψαράκι είναι πάρα μα πάρα πολύ υγιεινό. Μπράβο στους Ρώσους οι οποίοι έχουν βάλει στον ιδιωματισμό κάτι πολύ υγιεινό. Πάμε να ακούσουμε να ζούμε υγιεινά ένα τραγουδάκι και έρχομαι.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα γλύτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Ζάρι ακούσαμε από Μαρίνα Σάτι και πάμε να δούμε τι γίνεται και στις άλλες χώρες έτσι, του κόσμου. Τώρα πάμε λίγο στη Γερμανία, όπου λέει δεν γίνεται να χορεύει σε δύο γάμους ταυτόχρονα. Στη Γερμανία δεν αγαπούν ούτε τα σκυλιά, ούτε τις πίτες, ούτε τα βουτυρένια χρήματα. Προφανώς αγαπούν πολύ το χορό από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα και αγαπούν πάρα μα πάρα πολύ να χορεύουνε. Παιδιά μου, εννοείται ότι δεν μπορείς να είσαι κι εσύ σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Ποιος είσαι, ο Χάρι Πότερ? Μήπως έχετε την μαγική έτσι χρονομηχανή της Ερμιόνης από το Χάρι Πότερ? Μόνο έτσι γίνεται να είσαι σε δύο μέρη ταυτόχρονα, αγάπη μου. Πάμε λίγο να περάσουμε από την Κίνα, όπου από ό,τι φαίνεται αγαπούν και εκεί πάρα πολύ τα ψάρια. Και λένε θέλεις και το ψάρι και το πόδι της αρκούδας. Αν με ρωτάτε φίλοι μου Κινέζοι, δεν θέλω τίποτα από τα δύο αυτή τη στιγμή. Όχι εντάξει, ψαράκι μπορεί και να ήθελα, τσιγαβράκι, ξέρω τι γανισμένο, ναι. Λοιπόν, κι αν αυτό στην κουλτούρα σας δείχνει ότι έχω αυτοσυγκράτηση που δεν θέλω το πόδι της αρκούδας, τότε σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, μου ήταν εξαιρετικά εύκολο. Πόδι αρκούδας. Τι το κάνετε το πόδι της αρκούδας, όχι εξηγήστε μου, σας παρακαλώ πολύ. Ακούσε εκεί πόδι αρκούδας. Και πάμε λίγο εδώ πέρα, να πάμε σε μία άλλη χώρα, έτσι κάπου λίγο πιο μακριά, ακριβώς μετά, αμέσως μετά το υπέροχο τραγουδάκι από Ονειράμα, μία μέρα θα έρθεις.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια. Έρωτας μοιάζει και μια μέρα θα έρθεις. Τι ωραία τραγουδάκια. Και πάμε να ακούσουμε, να ακούσετε, να σας διαβάσω δηλαδή εγώ τους επόμενους ιδιωματισμούς για την απληστία. Πάμε λίγο στο Μεξικό, Ισπανία. Δεν μας λέει, δεν μας λέει. Λέει «Estar en misa ya repicando». Ναι, σας φώτισα τώρα, δεν ξέρω καν αν το είπα σωστά. Ουσιαστικά λέει και να είσαι στη λειτουργία και να χτυπάς τις καμπάνες. Δεν καταλαβαίνω τους λαούς που επέλεξαν να εξισώσουν την απληστία με έξτρα δουλειά. Υπονοούν ότι θέλω και να είμαι στη λειτουργία και να χτυπάω τις καμπάνες. Ρε παιδιά, ούτε καν. Αυτό που θέλω είναι να έχω την πίτα μου και το σκυλοχορτάτο. Άντε και κάποια λεφτά από το βούτυρο. Ό,τι μείνει. Ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας με τον συγκεκριμένο ιδιωματισμό. Φτάνουμε στο Ταμίλ. Πού είναι το Ταμίλ, με ρωτήσετε. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το ταξίδι μας στο Ταμίλ, όπου λένε θες και να τρως χυλό και το μουστάκι σου καθαρό. Προφανώς εκεί πέρα έχουν πολύ, έτσι, πολύ κύριοι μουστάκια και τρώνε πολύ χυλό. Προφανώς τους αρέσει. Τι να τους πω. Παιδιά μου, δεν γίνεται να φας σουπίτσα και να έχεις και το μουστάκι σου καθαρό. Αμ, είχε ο παππούς μου μουστάκι πόσα χρόνια, λατρεύει τις σούπες. Κράτησε το μουστάκι. Όχι. Το Ταμίλ, by the way, χάρη στην υπέροχη εδώ πέρα συνεργάτιδά μου την Παρασκευή Ρούσου, η οποία προετοιμάζεται για την εκπομπή της, είναι κάπου στην Ινδία, το Ταμίλ, έτσι κάπου από εκεί πέρα. Είναι κάπου εξωτικά τουλάχιστον, στην εξωτική Ινδία. Πάμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφω με τα ζωδιάκια.
5: Χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
6: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια μου, θέλω κάτι να σου πω, σε ψάχνω.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγουδιά, πάρε ρεπό από Ανδρομάχη και ραγίζει η καρδιά μου και σπάει, έτσι γιατί μου λένε εδώ πέρα στα μηνύματα, είναι καλοκαίρι, θέλουμε να πάρουμε ρεπό, Άννα κάνε μας να νιώσουμε καλοκαίρι. Αγάπη μου, εννοείται, έχω ένα σωρό τραγούδια εδώ πέρα στη ραδιοθήκη. Δεν θα σας κάνω εγώ να νιώσετε καλοκαίρι στα κοκαλά σας και στις παραλίες θα πάτε και άδειες θα έχετε, μη μου ανησυχείτε καθόλου. Αλλά για να μάθουμε τι θα γίνει με άδειες, με το καλοκαίρι γενικά, με τις παραλίες, πάμε και στα ζωδιάκια μας, όπου σήμερα τετράγωνο βλέπω, σελήνη στην Παρθένο βλέπω, δεν θα πάει καλά αυτό. Όχι με τη σελήνη στην Παρθένο, με το τετράγωνο, αλλά ναι. Κριέ μου, η σελήνη στην Παρθένο σας βάζει σε μια πιο απαιτητική ρουτίνα, όπου καλείστε να οργανώσετε κρεμότητες που είχατε αφήσει πίσω. Τέλεια. Προετοιμάζεστε για Σαββατοκύριακο.

Κύριακο, εγώ σας το λέω, θέλετε να έχετε το Σαββατοκύριακο ελεύθερο, να πάτε σε μια ξαπλώστρα και να κάτσετε εκεί πέρα να μην το κουνήσετε ρούπι. Φαίνεται άλλωστε. Τώρα το βραδινό τετράγωνο για το βράδυ θα έρθει το τετραγωνάκι. Προσέξτε, λέει, ξαφνικές αλλαγές σε πρόγραμμα. Δεν θα πάτε παραλία, θα πάτε παραλία. Δεν ξέρω, παιδιά μου, θα δείξει το βράδυ. Πάντως άμα μείνετε ευέλικτοι θα βγείτε κερδισμένοι, αυτό μου λέει μέσα. Στα αισθηματικά δείχνετε λίγο πιο συγκροτημένοι και εστιάζετε σε πρακτικές ανάγκες. Αυτό μπορεί α να δημιουργήσει μία απόσταση με το τέρι σας, οπότε β πηγαίνετε πάρτε μία παστούλα και ένα λουλουδάκι σας παρακαλώ. Τώρα η αδέσμευτη έρχεται μία ξαφνική γνωριμία, αλλά χρειάζεται χρόνο, παιδιά μου. Αφήστε το να εξελιχθεί. Στα επαγγελματικά έχετε ευκαιρία να διορθώσετε λάθη και να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας. Και στα οικονομικά, αποφύγετε οικονομικές παρορμήσεις το βράδυ, αλλά κανονίστε και το Σαββατοκυριακό σας, μην μείνετε εδώ, κρίμα είναι. Και έχουν και ένα φοβερό τριήμερο, παιδιά μου. Ξεκινάει από σήμερα το απόγευμα στη Φάρμα Σάρλι. Κρίμα είναι να μην πάτε. Πηγαίνετε, παιδιά μου, και να περάσετε καλά. Και να πείτε στα ζωδιάκια ότι το είπε η Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Λιβεριένα. Περνάμε εδώ πέρα στα ταυράκια, όπου η σημερινή σελήνη στην Παρθένο σας ευνοεί από τη μία, σας δίνει πρακτική σκέψη, σταθερότητα, είναι μια μέρα που μπορείτε να βάλετε σε τάξη τα προσωπικά. Το βράδυ βέβαια φέρνει κάποιες ανατροπούλες, κάποιες οικονομικές μικροεκπλήξεις που σας βγάζουν από τη ρουτίνα, δεν θα πάει καλά αυτό, οπότε παιδιά μου... Λίγο ηρεμία με τα ψώνια εσείς για να κανονίσετε το Σαββατοκύριακό σας το λέω. Στα αισθηματικά τώρα η μέρα ξεκινάει ήρεμα και σας δίνει τη δυνατότητα να έρθετε πιο κοντά με το τέρι σας. Οπότε οι αδέσμευτοι και οι δεσμευμένοι, πρώτα απ' όλα οι δεσμευμένοι θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας. Και η αδέσμευτη έρχεται μια γνωριμία, ένα απρόβλεπτο φλερτ που θα σας ευνηδιάσει ευχάριστα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά κινήστε με σταθερότητα και χρειάζεται να είστε λίγο πιο προσεκτικοί σε ξαφνικά έξοδα ή γενικά αλλαγές. Μην αφήσετε το άγχος να σας οδηγήσει, μίλα μας λίγο γι' αυτό. Αλλά παιδιά μου, ναι, εγώ σας λέω κανονίστε το Σαββατοκυριακό σας, αλλά με ένα κάποιο μέτρο, παν μέτρον άριστον, υπάρχουν και προορισμοί. Πιο κοντά, εδώ δίπλα μας, τα δίπλα χωριά.

Πάμε στα διδυμάκια μου, όπου η Σελήνη στην Παρθένο σας στρέφει σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και εσωτερικής οργάνωσης. Έχετε να κάνετε καθαριότητα για να κλείσετε το σπίτι, να πάτε Σαββατοκύριακο κάπου εξωτικά. Οπότε θέλετε να τα έχετε καθαρά για τη Δευτέρα. Εντάξει, κανένα πρόβλημα σε αυτό. Σήμερα η σκέψη σας είναι πρακτική, αλλά το μυαλό σας τρέχει σε μαραθώνιο. Κάτι που μπορεί να σας κουράσει λίγο ψυχικά, αλλά παιδιά μου, όλα καλά. Εντάξει, δεν πειράζει, το μυαλό σας αυτή τη στιγμή είναι στο Τρεβίζο, που έχουν τον πρώτο μαραθώνιο τυραμισού, όπως μου λέει και η αγαπημένη μου εδώ πέρα συνεργάτιδα. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Παιδιά μου, μαραθώνιο τυραμισού, μετά τα τυραμισού τρώγονται. Πώς τρέχετε με το τυραμισού, δηλαδή τρέχετε και τρώτε τυραμισού ταυτόχρονα? Είναι καινούργια μέθοδος για να μην παίρνεις τις θερμίδες? Α, να το κοιτάξουμε. Αισθηματικά η μέρα έχει μια εσωτερική ένταση. Συνεχίζω εδώ πέρα με τα ζώδια. Γλυκαθήκαμε λίγο με το τυραμισού. Μου άνοιξε η όρεξη. Μια εσωτερική ένταση λοιπόν έχει ο δίδυμος στα αισθηματικά. Μπορεί να τον κάνει λίγο πιο απόμακρο με το τέρι του. Οπότε τυραμισού, εφοδιαστείτε. Πηγαίνετε σε αυτό τον υπέροχο μαραθώνιο τυραμισού για να γλυκαθείτε εσείς και το τέρι σας. Και η αδέσμευτη, μια απρόσμενη επικοινωνία θα σας ενθουσιάσει. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά χρειάζεται προσοχή σε ξαφνικές εξελίξεις, αλλαγές ή ραντεβού, διότι παιδιά μου εδώ πέρα τα πράγματα λίγο σας πιέζουν, λίγο θα πιεστείτε, θα αγχωθείτε, αλλά όλα καλά, είναι μόνο για σήμερα. Στα οικονομικά, αν μείνετε ευέλικτοι, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε μια ευκαιρία που εμφανίζεται από το πουθενά και θα σας δώσει μια ανάσα για το σουκού. Πάμε εμείς να ακούσουμε Δύο Μάτια Μπλε από Πάνο Κιάμο και Going Through, τραγούδι που θα παίξει έτσι για τον Χρήστο που θέλει να το ακούσει, το άκουσε χθες και του άρεσε πάρα μα πάρα πολύ.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, πάμε να συνεχίσουμε εδώ με τα ζωδιάκια μας, διότι οι εξελίξεις τρέχουνε και τα ζωδιάκια μας θέλουν εδώ πέρα να ακούσουν αν θα πάνε διακοπές το Σαββατοκύριακο. Σήμερα Παρασκευή, φίλε μου Καρκίνε, Παρθένε πήγα να πω, η Σελήνη στην Παρθένο μην μπερδεύει παιδιά. Σας βοηθάει να οργανώσετε σκέψεις και να βάλετε σε σειρά επικοινωνίες, επαφές και μικρές μετακινήσεις της καθημερινότητας. Νιώθετε την ανάγκη να ξεκαθαρίσετε πληροφορίες. Το βράδυ βέβαια έχετε μια εσωτερική ανησυχία, διότι έχετε και ένα τετραγωνάκι το βράδυ. Όλα τα ζώδια το έχουν, μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι, θα περάσει. Πολλά ζεστά να πιείτε και φάτε και ένα παγωτάκι. Ζεστό με παγωτό, πάρα πολύ καλό για το λαιμό. Λοιπόν, όχι εντάξει, μη φάτε κάτι ζεστό και φάτε και παγωτάκι μετά, διότι δεν θα πάτε για ένα υπέροχο διημεράκι. Όχι. Λοιπόν, στα αισθηματικά η μέρα ξεκινάει με ήρεμη διάθεση και σας επιτρέπει να εκφράσετε πιο καθαρά όσα νιώθετε. Οπότε δεσμευμένοι θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και η αδέσμευτη εδώ πέρα μία επικοινωνία μπορεί να σας ευνηδιάσει ευχάριστα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε καλύτερα τις κινήσεις και να τακτοποιήσετε λεπτομέρειες που μπορεί να είχαν μείνει λίγο πίσω. Τώρα εγώ θα σας πω το εξής. Μην μου ανησυχείτε, διότι το τετραγωνάκι είναι μέχρι το βράδυ, οπότε αύριο το πρωί εσείς θα έχετε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα μία στιγμή, ναι. Ναι παιδιά μου, έχετε αύριο ένα υπέροχο, μια υπέροχη όψη ουρανού από τους διδύμους, η οποία σας αφήνει ελεύθερους να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Λιονταράκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα, εγώ θα πάω στη ζούγκλα με το Ταρζάν, με αυτό το τετράγωνο. Η Σελήνη στην Παρθένο σας καλεί να δείτε πιο πρακτικά τα οικονομικά σας και να ασχοληθείτε με λεπτομέρειες που συνήθως αγνοούσετε. Δεν είναι η μέρα για επίδειξη ή ρίσκο, αλλά για διόρθωση και σταθεροποίηση. Γι' αυτό λένε ότι τα τετράγωνα, γενικά τα τετράγωνα, είναι ιδανικά για την εξέλιξή σας. Στα αισθηματικά τώρα η ανάγκη σας για προσοχή είναι έντονη. Οπότε, ναι, η αδέσμευτη έρχεται μια γνωριμία μέσα από καθημερινό περιβάλλον που θα σας ευνηδιάσει θετικά. Και η δεσμευμένη σήμερα, κατανόηση προς το τέρι σας λέει εδώ πέρα να δείξετε. Εφοδιαστείτε με μια παστούλα ή ένα λουλουδάκι για εσάς. Ναι, παίρνουμε λουλούδια και στον εαυτό μας εδώ πέρα. Τι, μόνο για τους άλλους θα παίρνουμε λουλούδια, για τον εαυτό μας κάτι, ένα κέρασμα? Όχι, χρειάζεται και αυτό. Μικρές λεπτομέρειες μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις σχέσεις σας, οπότε έχετε το νου σας. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά έχετε την ευκαιρία κι εσείς να βελτιώσετε λίγο τα έσοδα και τα έξοδά σας. Το βράδυ λίγο προσέξτε βιαστικές οικονομικές αποφάσεις, οπότε αν αποφασίσετε να πάτε κάποιο διημεράκι, αποφασίστε το μεσημέρι και μην το αποφασίσετε, μην το αφήσετε για τελευταία στιγμή. Πάμε εμείς να ακούσουμε αρχές καλοκαιριού από Tam Tam, τραγούδι που θα παίξει δυνατά για το σοφάκι που το ζήτησε.

0: Και μετά από αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό, μπορώ να πω, τραγούδι, πάμε να περάσουμε και στους παρθένους, αγάπες μου, ναι. Σήμερα Παρασκευή, με τη σελήνη στο ζώδιό σας, βρίσκεστε στο επίκεντρο της ημέρας και νιώθετε την ανάγκη να πάρετε τον έλεγχο της καθημερινότητάς σας. Η ενέργεια σας βοηθάει να οργανώσετε, να τακτοποιήσετε και να διορθώσετε κάποιες λεπτομέρειες. Και λόγω τετραγώνου η ψυχραιμία θα είναι το κλειδί σας. Κλειδώστε το τετράγωνο απ' έξω να μην μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι. Στα αισθηματικά είστε πιο λογικοί παρά συναισθηματικοί σήμερα. Και αυτό με το τέρι σας θα έχετε λίγο μια κάποια απόσταση. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται να σας ανησυχεί. Απλά δείξτε κι εσείς περισσότερη ζεστασιά, βρε παιδιά μου, στο τέρι σας. Ανάψτε το τζάκι. Αν υπάρχει τόση έντονη ανάγκη από ζεστασιά και κρυώνετε, ανάψτε και τη σόμπα και το τζάκι. Τώρα η αδέσμευτη, μια γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει με πρακτικό ή επαγγελματικό τρόπο, αλλά θα έχει ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Για δείτε το λίγο. Γιατί κάτι μου λέει πως οι αδέσμευτοι παρθένοι δεν θα πάνε μόνοι τους διακοπές. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα είναι εξαιρετικά παραγωγική. Μπορείτε να οργανώσετε, να διορθώσετε και να προχωρήσετε σχέδια με ακρίβεια. Το βράδυ βέβαια αποφύγετε βιαστικές κινήσεις λόγω τετραγώνου και εξωτερικών πιέσεων. Αυτό τι μας λέει σε εμάς? Ό,τι είναι να οργανώσετε, να το οργανώσετε μέχρι το απογευματάκι, βαριά μέχρι τις 7. Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω και με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μου.
1: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτη.

0: Στις Πετρογκάζ, 13 γράμματα, το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά, μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική, 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι από Αναστασία, το σημάδι. Εδώ πέρα πάμε εμείς και στον ζυγό να δούμε αν θα ρίξει το βέλος του και θα πετύχει έτσι κέντρο στον στόχο, σαν τους τοξότες ένα πράγμα. Αλλά εντάξει, ο ζυγός θα κρατήσει μια κάποια ισορροπία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Θα κάνει το όνομά του πραγματικότητα. Ζυγέ μου, η σημερινή σελήνη θα σας οδηγεί σε μια πιο εσωστρεφή διάθεση, όπου χρειάζεται να ακούσετε το ένστικτό σας, να δώσετε χώρο στην ξεκούραση, αλλά παιδιά μου και να ισορροπήσετε μεταξύ σπιτιού, χαλάρωσης και εργασίας. Θα πιεστείτε λιγάκι το βράδυ με το τετράγωνο, αλλά μη μου ανησυχείτε για τίποτα, όλα θα πάνε καλά.

παιδιά μου, συνεχίζουμε εδώ πέρα με τα αισθηματικά, όπου η ανάγκη σας για ισορροπία δοκιμάζεται. Καθώς μπορεί να νιώσετε ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη επικοινωνία με το τέρι σας, εγώ θα σας πω το εξής. Πάρτε μία παστούλα, κάποια λουλουδάκια στο σπίτι και όλα θα είναι καλά. Τώρα η αδέσμευτη ένα άτομο από το φιλικό σας περιβάλλον θα δείξει ξαφνικό ενδιαφέρον. Αυτά να βλέπω, αυτά να βλέπω. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά μου έχει γράψει μόνο δύο σειρές και αυτό λίγο με ανησυχεί. Ναι, η μέρα απαιτεί προσοχή σε παρασκηνιακές εξελίξεις ή αλλαγές τελευταίας στιγμής. Μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις, ειδικά αν δεν έχετε πλήρη εικόνα τέλους. Αυτό μου λέει μέσα. Αχου, ναι. Λοιπόν, θα έχετε κάποιες εξελίξεις στην εργασία σας, τις οποίες θα πρέπει να δώσετε λίγο παραπάνω βάση. Έχει αυτό σας είναι λίγο δύσκολο να ισορροπήσετε, λογικό. Και το βραδινό τετράγωνο προφανώς θα σας φέρει κάποια μικρή ανατροπούλα, αλλά μην ανησυχείτε αγάπες μου, βαθιές ανασούλες και κανονίστε το διήμερο από τώρα. Είπαμε, δεν χρειάζεται να μου πάτε μακριά, ξεκινάει σήμερα το υπέροχο τριήμερο στη Φάρμα Σάρλι. Πηγαίνετε εκεί να περάσετε τέλεια, θα δείτε αμαξάκια, θα δείτε Harley Davidson, την Κυριακή. Θα ακούσετε και τέλεια μουσική. Οπότε, τι άλλο θέλετε, θα περάσετε φανταστικά. Περνάμε και στους Σκορπιούς, όπου η Σελήνη στην Παρθένο σας βοηθάει να στραφείτε σε στόχους και σχέδια που θέλετε να εξελίξετε μέσα από συνεργασίες και κοινωνικές επαφές. Σήμερα βέβαια θα δείτε λίγο πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά δίπλα σας και το βράδυ το τετραγωνάκι μπορεί να φέρει κάποιες αλλαγούλες σε επαγγελματικές ή φιλικές σχέσεις, αλλά μη μου ανησυχείτε καθόλου αγάπες μου. Ίσα ίσα, ίσως είναι ένα καλό ξεκαθάρισμα, ας το πούμε έτσι, που πρέπει να κάνετε για τη δική σας εξέλιξη. Άλλωστε θέλουμε δίπλα μας ανθρώπους που πραγματικά αξίζουν να είναι δίπλα μας. Στα αισθηματικά η μέρα έχει βάθος αλλά και μικρές εντάσεις, οπότε ξέρετε από τώρα ότι πρέπει να προμηθευτείτε με μία παστούλα, με μία τούρτα ολόκληρη και πίτα ολόκληρη και σκύλο χορτάτο. Λοιπόν, οι δεσμευμένοι χρειάζεται να αποφύγετε λίγο τον έλεγχο και να αφήσετε λίγο χώρο στο τέρι σας και η αδέσμευτη ξαφνική γνωριμία μέσα από κοινωνικό περιβάλλον θα σας ενθουσιάσει. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε συνεργασίες και okay, γιατί όχι να κανονίσετε και ένα διήμερο φωτιά. Οπότε παιδιά μου, εσείς κανονίστε το από τώρα, διότι το βράδυ έχουμε τετράγωνο, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Οπότε όλα καλά, μπράβο, μπράβο στους Σκορπιούς. Πάμε να ακούσουμε Διονύση Σχοινά, Το καλοκαίρι, και επιστρέφω και με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μου.

Βρε παιδιά, αυτό το τραγούδι λέει μέσα «Να ξέρεις το θαύμα θα γίνει, στο σύμπαν θα έρθει ξανά η γαλήνη». Βρε και τούλα μου, μήπως πήγες πουθενά κανένα διήμερο και εδώ πέρα ο Διονύσης Γινάς κλαίει και οδύρεται με αυτό το τραγούδι και γι' αυτό έχουμε τετράγωνο? Μήπως πρέπει να γυρίσει η Κέτη για να έρθει πάλι στο σύμπαν η γαλήνη? Για να το σκεφτούμε και λίγο διαφορετικά δηλαδή. Όχι, εντάξει, εννοείται, αστείευομαι. Περνάμε στους τοξότες. Εδώ πέρα, όπου η Σελήνη στην Παρθένο σε βάζει σε διαδικασία τοξότη μου να ασχοληθείς πιο σοβαρά με επαγγελματικές υποχρεώσεις και πρακτικά ζητήματα. Το βράδυ τώρα το τετραγωνάκι μπορεί να φέρει ξαφνικές αλλαγές σε πρόγραμμα, οπότε ό,τι είναι να κανονίσετε, ξέρετε ότι θα το κανονίσετε πριν το βράδυ. Μέχρι 7 max, σας λέω εγώ τώρα το απόγευμα. Στα αισθηματικά σας, η αλήθεια είναι ότι έχετε απορροφηθεί λιγάκι από τη δουλειά, οπότε σίγουρα θα χρειαστεί να γλυκάνετε το τέρι σας με μία παστούλα και η αδέσμευτη μία γνωριμία μέσα από το επαγγελματικό περιβάλλον δεν αποκλείεται να σας ευνηδιάσει θετικά. Επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα είναι απαιτητική, αλλά είναι και παραγωγική. Μπορείτε να βάλετε σε τάξη εκκρεμότητες και να προχωρήσετε κάποια σχεδιάκια με πειθαρχία και φυσικά το βράδυ αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις λόγω ευνίδιων ελεγών. Αυτό σας λέω ότι είναι, κανονίστε το μέχρι τις 7 το πολύ.

είμαι και στέγω, κεράκια μου, όπου σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Η Σελήνη στην Παρθένο σας ευνοεί ιδιαίτερα, καθώς σας δίνει καθαρή σκέψη, πρακτικότητα και ανάγκη να επεκτείνετε τους ορίζοντές σας με οργανωμένο τρόπο. Είναι μια μέρα που μπορείτε να ασχοληθείτε με σπουδές, να ασχοληθείτε με νομικά θέματα ή σχέδια ταξιδιών, οπότε εσείς ξέρετε ότι το ταξιδάκι σας θα το πάτε εσείς. Στα αισθηματικά είστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι, λίγο πιο συγκρατημένοι, οπότε ίσως το τέρι σας ζητήσει περισσότερη ζεστασιά από σας και η αδέσμευτη μια γνωριμία από απόσταση ή διαφορετικό περιβάλλον θα σας ξαφνιάσει. Στα επαγγελματικά, η ημέρα είναι από τις πιο δυνατές σας. Έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε στρατηγικά κινήσεις που θα σας ωφελήσουν μακροπρόθεσμα και το βράδυ προσέξτε ξαφνικές αλλαγές σε συμφωνίες ή μετακινήσεις. Άμα θέλετε να πάτε διήμερο, κανονίστε το από πριν. Μην αφήνετε τίποτα για τελευταία στιγμή.

εμείς να φάμε ένα δροσερό έτσι παγωτό. Θα ακούσουμε παγωτό από Kings εννοείται. Και επιστρέφω με τα δύο τελευταία μου ζωδιάκια.

Παιδιά μου, ένα παγωτάκι τώρα πραγματικά νομίζω θα ήταν ό,τι πρέπει. Και πάμε να δούμε και τα δύο τελευταία μας ζωδιάκια για σήμερα. Υδροχόη μου, σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, Σελήνη στην Παρθένο. Σας οθεί να ασχοληθείτε με οικονομικά τρίτων, οφειλές ή βαθύτερα συναισθηματικά ζητήματα που χρειάζονται ξεκαθαρίσματα. Είναι μέρα που σας βοηθάει να δείτε πιο ρεαλιστικά τι πρέπει να αφήσετε πίσω σας. Τώρα το τετραγωνάκι, εντάξει, μπορεί να επηρεάσει λίγο το ζωδιάκι σας και να φέρει κάποιες ανατροπούλες, αλλά δεν είναι κάτι που πρέπει να σας ανησυχήσει εσάς. Είπαμε, τα τετράγωνα είναι για να εξελιχθούμε από Πίκατσου σε Ράιτσου, από Τσάρμαντερ σε Τσάριζαρντ, από άλλες εξελίξεις Πόκεμον σε άλλες εξελίξεις Πόκεμον. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε εδώ πέρα τα αισθηματικά, όπου η ένταση είναι υπόγεια. Ναι, πρώτος όροφος, δεύτερος όροφος, ασανσέρ υπάρχει. Καλό είναι να πάτε από τις σκάλες, γιατί γίνονται και κάποιες διακοπούλες, οπότε καλό είναι να πάτε από τις σκάλες, αν είστε στο υπόγειο. Τέλος πάντων, οι δεσμευμένοι προσπαθήστε να αποφύγετε συγκρούσεις για θέματα ελέγχου και αν είστε μόνοι, μία ξαφνική γνωριμία μπορεί να σας ενθουσιάσει. Οπότε οι αδέσμευτοι δεν θα μείνετε αδέσμευτοι για πολύ. Τώρα για τους δεσμευμένους που θα έχουν κάποιες συγκρούσεις, εγώ θα πω το εξής. Εφοδιαστείτε με παστούλες, τουρτίτσες και όλα τα καλά του κόσμου, με παγωτάκια στο σπίτι και όλα θα πάνε καλά. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά χρειάζεται προσοχή σε οικονομικές συμφωνίες και συνεργασίες. Αλλά παιδιά μου, λέει ότι αν κρατήσετε ψυχραιμία θα αξιοποιήσετε τα πάντα υπέρ σας. Οπότε όλα καλά, όλα ανθυρά, δεν μας ανησυχεί κάτι. Περνάμε και στο τελευταίο μας ζωδιάκι για σήμερα, τα ψαράκια μου τα γλυκά τα αγαπημένα, όπου σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με πολύ γλυκιά έχω τώρα. Η Σελήνη στην Παρθένο απέναντί σας φέρνει τις σχέσεις στο προσκήνιο, ζητώντας σας να δείτε λίγο πιο καθαρά τι χρειάζεται ισορροπία και τι όχι. Τέλεια, για ισορροπία λέει, έχω Σελήνη στο νυχθεί. Με την ισορροπία, παιδιά μου, όμως δεν το έχω καθόλου. Παλατζάρω και που περπατάω, πέφτω. Λοιπόν, είναι μια μέρα όπου οι επαφές σας δοκιμάζονται και εξελίσσονται μέσα από ρεαλισμό και το βραδάκι με το τετραγωνάκι θα φέρει αλλαγούλες σε κάποιες σχέσεις. Αλλά είπαμε, αυτό φέρνει ξεκαθαρίσματα. Ποιοι αξίζουν να είναι στη ζωή σας και ποιοι όχι. Στα αισθηματικά, η μέρα έχει έντονη συναισθηματική φόρτωση αλλά και δυνατότητα για βαθύτερη σύνδεση. Οπότε οι δεσμευμένοι μπορείτε να λύσετε παρεξηγήσεις μέσα από ειλικρινή συζήτηση και να πάτε τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω. Τώρα οι αδέσμευτοι, οι απρόσμενες γνωριμίες βλέπω που σας αγγίζουν έτσι βαθιά κρυμμένες ψυχικές χορδές. Οπότε παιδιά μου, να είστε σίγουροι ότι θα ερωτευτείτε, οπότε δεν θα κάνετε μόνοι σας διακοπούλες. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, συνεργασίες παίζουν καθοριστικό ρόλο, να ξέρετε. Κάποιες αλλαγές μπορεί να σας ευνηδιάσουν, αλλά τελικά θα σας οδηγήσουν σε πιο σωστές επιλογές για το μέλλον σας. Να τα, καλό μου ακούγεται εμένα αυτό, μ' αρέσει, το κρατάμε. I see, I like it, I want it, I got it. Πάμε εμείς να ακούσουμε Temperatura από Φουρέιρα και φυσικά επιστρέφω.

Κάπως έτσι αγάπες μου, σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Εννοείται παιδιά μου, είναι Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Και δεν ξεχνάμε πως δεν αλλάζουμε σταθμούλη, γιατί το Ράδιο Λιβεριένα είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται η Παρασκευή Ρούσου αναλαμβάνει το μικρόφωνο 3 με 5 με το ημέρα σε εξέλιξη και δεν ξεχνάμε πως έχουμε και ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο παιδιά μου. Όπως είπαμε το Ράδιο Λιβεριένα είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση, οπότε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε The Historical Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Στις 8.30 κάθε Σάββατο και Κυριακή έχουμε το 5λεπτο του Γκρινιάρη με τον υπέροχο Ευάγγελο Δουλγερίδη και φυσικά στις 9 η ώρα το βράδυ κάθε Σάββατο και Κυριακή η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι.

Με αγαπημένο τραγουδάκι θα κλείσω την σημερινή μου εκπομπή. Ανανεώνουμε εμείς εννοείται το ραντεβουδάκι μας για Δευτέρα 11 με 1 Δευτέρα με Παρασκευή εδώ στο μουσικό σας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Με αγαπημένο τραγούδι θα κλείσω κενό από Μάνο και Ντίνα. Από μένα αγάπες μου, φιλάκια πολλά.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Στις 19 Ιουνίου του 2000, σαν σήμερα, ο Eminem που όλοι αγαπάμε έγινε καρτούν. Οι παλιοί θυμούνται ότι η Cartoon είχε χρησιμοποιήσει σε ένα βίντεο κλιπ της το Opposite Attracts και η Paula Abdul, η οποία σήμερα έχει γενέθλια, μιας και γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1963. Την είχαμε χάσει για χρόνια, ώσπου έκανε δυναμικό comeback ως κριτής του American Idol. Το 2005 πάλι σαν σήμερα, ο Michael Schumacher κατάφερε να τερματίσει πρώτος το Αμερικάνικο Grand Prix. Εκείνη την ημέρα, λόγω απίστευτων συμπτώσεων, από τα 20 αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον αγώνα, κατάφεραν να φτάσουν στο τέρμα μόνο τα 6.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, Βόιος Κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: 92,2 FM.
1: Στις 19 Ιουνίου του 2000 σαν σήμερα, ο Eminem που όλοι αγαπάμε έγινε καρτούν. Οι παλιοί θυμούνται ότι καρτούν είχε χρησιμοποιήσει σε ένα βίντεο κλιπ της το Opposite Attracts και η Paula Abdul, η οποία σήμερα έχει γενέθλια, μιας και γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1963. Την είχαμε χάσει για χρόνια, ώσπου έκανε δυναμικό comeback ως κριτής του American Idol. Το 2005 πάλι σαν σήμερα, ο Μίκαελ Σουμάχερ κατάφερε να τερματίσει πρώτος το Αμερικάνικο Grand Prix. Εκείνη την ημέρα, λόγω απίστευτων συμπτώσεων, από τα 20 αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον αγώνα, κατάφεραν να φτάσουν στο τέρμα μόνο τα 6.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα, το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως στη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάση να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

0: ακούς. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Ράδιο Αλιβέρι 1.
6: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
7: Συντονίσου.
8: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθα... καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλβεριένα. Ακούτε στους 102 και 2 στο FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalveriena.gr. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Radio Alveriena 102,2 FM.

Νέες αναλύσεις νερού σε Αλιβέρη Κάραβο και Ακτίνη Ρέος δείχνουν περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, σύμφωνα με την ιδεία κοίμης Αλιβερίου. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερα σημεία των τριών περιοχών και τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την εικόνα που είχε καταγραφεί και στην πρώτη σειρά ελέγχων, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Σχεδόν όλες οι μετρούμενες παράμετροι βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων. Μικρές υπερβάσεις εντοπίζονται στα χλωριούχα, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στην Ακτίνη Ρέως. Η μικροβιολογική έλεγχη ήταν αρνητική, χωρίς παρουσία εντερόκοκκων. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκαν συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, ενώ η ΔΕΙΑΚΑ υπογραμμίζει ότι το νερό δεν θεωρείται επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση για αποφυγή πόσης μέχρι να εκδοθούν οι νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Στην τοποθέτηση των ειδικών προστατευτικών δικτυών κατά των ΜΟΒ μεδουσών προχωρά από σήμερα ο Δήμος Χαλκιδαίων. Οι εργασίες ξεκινούν από την Πλάζ Ροδιές στην Κάνηθο και θα επεκταθούν σταδιακά στις υπόλοιπες οργανωμένες παραλίες που βρίσκονται στην ευθύνη του Δήμου. Στόχος της παρέμβασης είναι η προστασία των λουόμενων κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, καθώς και η ενίσχυση της ασφάλειας στις δημοφιλείς ακτές της περιοχής εν ώψη της αυξημένης καλοκαιρινής επισκεψιμότητας. Στο λιμάνι της Αμαρίνθου βρέθηκε ο Δήμαρχος Ερέτριας Νίκος Γουρνής με αφορμή την επανεκκίνηση των εργασιών για το αλλιευτικό καταφύγιο. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΝΕΕ, Σπύρος Παλαιολόγος, μηχανικοί, επιβλέποντες του έργου, εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας και ο Δήμαρχος Ζαχαριάς. Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα και περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση χερσαίων χώρων, έργα υποδομής, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, νέο φωτισμό και οδοστρώσεις. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι προηγήθηκαν συνεχείς επαφές με συναρμόδιους φορείς και Υπουργεία προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που είχαν παρουσιαστεί και να διασφαλιστεί η συνέχιση του έργου. Με την ολοκλήρωσή του, το αλλιευτικό καταφύγιο αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις υποδομές για τους επαγγελματίες αλής και τη συνολική λειτουργία του λιμανιού, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης στα αντιλοστάσια Βράχος 1 και Βράχος 2 στο δρόμο Κίμης Βιτάλου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αργύρη Παύρα, πραγματοποιήθηκαν ασβεστοχρωματισμοί, χρωματισμοί, καθώς και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Ιδιαίτερη σημασία θεωρεί την παρέμβαση που έγινε πέρυσι στη γεώτρηση Βράχος 2, όπου αντικαταστάθηκαν σωληνώσεις, ενώ εγκαταστάθηκε και νέο μοτέρ και ανανεώθηκε ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. Όπως τονίζεται, η συγκεκριμένη παρέμβαση συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της υδροδότησης της Κίμης και των γύρω περιοχών, με τη Δημοτική Αρχή να δηλώνει ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο ακόμη πιο αξιόπιστη παροχή πόσιμου νερού. Στη διακριτική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Urbact που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία, συμμετείχε ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου. Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, καινοτομίας και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών. Τον Δήμο εκπροσώπησαν η project manager του έργου, Σόνια Παπαγεωργίου, και η facilitator, Άννα Γιαζιτζή. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι στις 23 και 24 Ιουνίου ο Δήμος θα φιλοξενήσει τη δεύτερη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Urbact Comings and Goings. Για το φθινόπωρο μετατίθεται η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας. Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση εφεδράνων και αρμών, καθώς και παρεμβάσεις αποκατάστασης και βελτίωσης του οδοστρώματος. Η απόφαση ελήφθη λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας που παρατηρείται κατά τους θερινούς μήνες προς και από την Εύβοια, ώστε να αποφευχθούν εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ανάδοχος είναι η εταιρεία Actor, ενώ αναθέτουσε αρχή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το Σεπτέμβριο αναμένεται να λειτουργήσει για πρώτη φορά το νέο 26ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας στην περιοχή του Μπαταριά. Το σχολικό συγκρότημα επισκέφθηκε και η Δήμαρχος Χαλκιδαίων Έλενα Βάκα μαζί με εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Η Δήμαρχος χαρακτήρισε το έργο «Το καμάρι μας», σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια σχολική μονάδα με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Όπως ανέφερε, ο Δήμος εκπώνησε τις απαραίτητες μελέτες και εξασφάλισε τη χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Στόχος είναι το πρώτο κουδούνι να χτυπήσει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Thank you.
Την προοπτική ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από την Πολωνία προς την Νότια Εύβοια ανέδειξε ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος με αφορμή την επίσκεψη τουριστικών πρακτόρων της Rainbow Tours, ενός από τους μεγαλύτερους tour operators της Πολωνίας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ταξιδιού εξοικείωσης που διοργάνωσε η Ένωση Ξενοδόχων Ευβοίας σε συνεργασία με τον Δήμο Καρύστου. Σύμφωνα με τον κύριο Ραβιόλο, εξετάζεται η δυνατότητα πραγματοποίησης εβδομαδιαίας πτήσης τσάρτερ από την Πολωνία προς την Νότια Εύβοια από το 2027 κατά την περίοδο Μαΐου έως Σεπτεμβρίου. Οι εκπρόσωποι της πολωνικής αγοράς ενημερώθηκαν για τα χαρακτηριστικά της Καρυστίας, τις φυσικές ομορφιές της περιοχής και τις δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Παράλληλα, ξεναγήθηκαν στην πόλη και γνώρισαν από κοντά τη γαστρονομία, τη φιλοξενία και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής.

Τριμελή Επιτροπή για την Υποστήριξη των Σεισμόπληκτων Κατοίκων συγκρότησε ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Η Επιτροπή θα εξετάζει τα αιτήματα οικονομικής ενίσχυσης που αφορούν τις πρώτες βιωτικές ανάγκες, ζημιές σε οικοσκευές και απλές επισκευές κατοικιών. Στη σύνθεσή της συμμετέχουν στελέχη των τεχνικών, κοινωνικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Και στόχος είναι η ταχύτερη καταγραφή των ζημιών αλλά και η άμεση καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων στους δικαιούχους. Θετική εικόνα καταγράφουν οι δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στο Βαθύ Αυλίδας και στον υγροβιότοπο του Φάρου Αυλίδας από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Οι συγκεντρώσεις των μικροβιολογικών δεικτών παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και η ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων αξιολογείται από εξαιρετική έως καλή. Δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις πρόσφατης ρύπανσης, ούτε παράγοντες που να εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ενώ οι φυσικοχημικές παράμετροι βρέθηκαν εντός των φυσιολογικών ορίων. Οι επιστήμονες επισημαίνουν πάντως την ανάγκη δημιουργίας ενός μόνιμου συστήματος παρακολούθησης της περιοχής.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται στη Φάρμα Σάρλη η εκδήλωση κλασικά αυτοκίνητα και ρετρό μουσική. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Παρασκευή έως την Κυριακή 21 Ιουνίου και θα περιλαμβάνει έκθεση κλασικών αυτοκινήτων, παρουσία τοπικών παραγωγών και δραστηριότητες. Στο μουσικό πρόγραμμα συμμετέχουν οι μπάντες Hermaphrodite's Child και Naughty Monk. Το ημερήσιο εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ, ενώ το διήμερο εισιτήριο διαμορφώνεται στα 15 ευρώ και θα διατίθεται στον χώρο της εκδήλωσης. Και φυσικά όλη η ομάδα του Radio Alveri 1 θα βρίσκεται εκεί για να απολαύσει τη βραδιά. Γι' αυτό σήμερα το βράδυ στις 9 θα γίνει και η live μετάδοση της εμφάνισης των Hermaphrodite's Child από την Pharma Charlie.

0: Ακολουθεί ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με όσα συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας για το Δήμο Κίμης Αλιβερίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβερί 1.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» για να ακούσουμε όσα συνέβησαν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κίμης Αλιβερίου. Στο επίκεντρο λοιπόν της συνεδρίασης που διεξήχθη την Τετάρτη 17 Ιουνίου βρέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο και βρίσκεται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης μέχρι τις 24 Ιουνίου και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση της Εύβοιας όσο και στους δήμους όλης της χώρας. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν με ομόφωνη απόφαση όλων των παρατάξεων διαμόρφωσε τη θέση του Δήμου απέναντι στο νέο χωροταξικό σχέδιο, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη αιωλικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών του ορίων. Το σχετικό κείμενο που αναμένεται να συνταχθεί θα κατατεθεί, όπως υπόθηκε στο Συμβούλιο, τόσο στη δημόσια διαβούλευση όσο και στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας την ερχόμενη Δευτέρα. Η συζήτηση ξεκίνησε λοιπόν με την παρουσίαση των βασικών σημείων του νέου χωροταξικού πλαισίου από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Γιώργο Μαθιουδάκη, ο οποίος ανέπτυξε τις τεχνικές πτυχές του σχεδιασμού και τις επιπτώσεις που σύμφωνα με την εκτίμηση της Δημοτικής Αρχής ενδέχεται να έχει στην περιοχή. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου Νίκος Μπαράκος, ο οποίος υποστήριξε ότι το νέο χωροταξικό πλαίσιο δεν αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα που επικρατεί σήμερα στο Δήμο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, με το νέο χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ η κατάσταση στο Δήμο μας βελτιώνεται από ελαφρώς έως καθόλου, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο κεντρικός ενεργειακός σχεδιασμός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την περιοχή ως χώρο όπου μπορούν να εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο Δήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, όπως είπε, το νέο χωροταξικό καθυστέρησε αρκετά χρόνια να ολοκληρωθεί, σημειώνοντας ότι αν είχε θεσπιστεί νωρίτερα, ορισμένα μεγάλα έργα, όπως το έργο στα Κοτήλαια, που αδειοδοτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, πιθανόν να μην μπορούσαν να προχωρήσουν με την ίδια μορφή. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη ρύθμιση που αντιμετωπίζει ως υφιστάμενα έργα επενδύσεις που διαθέτουν μόνο την περιβαλλοντική αδειοδότηση, χωρίς δηλαδή να έχουν κατασκευαστεί. Δεν μπορούν να θεωρούνται υφιστάμενα όσο αιωλικά έχουν, να υποτόνισε, προσθέτοντας ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να βρίσκεται αντιμέτωπος με παρόμοιες διαδικασίες αλλά και δικαστικές προσφυγές τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό των έργων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο πλαίσιο εξακολουθεί να αφήνει τους Δήμους εκτός των κρίσιμων αποφάσεων χωροθέτησης. Όπως υποστήριξε, η άποψη των τοπικών κοινωνιών δεν λαμβάνεται ουσιαστικά υπόψη, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου φιλοξενεί ήδη μεγάλο αριθμό ενεργειακών εγκαταστάσεων.

κύριος Μπαράκος υπογράμμισε ότι ο Δήμος καταλαμβάνει περίπου το 0,6% της έκτασης της χώρας, αλλά παράγει περίπου το 5% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς, όπως είπε, να απολαμβάνει τα αντίστοιχα ανταποδοτικά ωφέλη. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, διατύπωσε με σαφήνεια τη θέση της Δημοτικής Αρχής, λέγοντας πως «δεν μπορούμε να σηκώσουμε άλλο βάρος, δεν θέλουμε καμία άλλη ανεμογεννήτρια στο Δήμο μας».

0: πράγμα, ότι δεν μπορεί οι Δήμοι από εδώ και πέρα να συνεχίσουν να είναι απόντες από τη διαδικασία της χωροθέτησης και να μην συμμετέχουν πουθενά, έτσι, και απλά να είναι παρατηρητές. Και νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε, εμείς ειδικά, πρέπει να βάλουμε και το θέμα της ανταποκριτικότητας σε σχέση με τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα. Δηλαδή το ότι, όπως είπα και πριν, σε μια περιοχή που παράγεται τόσο ρεύμα για όλη τη χώρα, δεν μπορεί αυτή η περιοχή και αυτή η κοινότητα να μην έχει τα ανταποκριτικά να μπορεί να πληρώσει το ρεύμα για να δίνει νερό στους πολίτες. Εμείς έχουμε 130 αντλιοστάσια αυτή τη στιγμή και χρωστάμε στη ΔΕΗ. Και την ίδια στιγμή στον τόπο μας έρχεται ο κάθε επενδυτής, βάζει μια ανεμογέννητρια, παράγει ρεύμα και παίρνει και παράγει και πλούτο φυσικά για τον εαυτό του όμως, έτσι. Λοιπόν,
1: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος Νίκος Μαστροκώστας, ο οποίος υποστήριξε ότι η περιοχή της Νότιας Εύβοιας έχει ήδη υπερκορεστεί από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο στο νέο αυτοχώρο ταξικό πλαίσιο. Μεταξύ των προτάσεων, μάλιστα, που εισηγήθηκε να συμπεριληφθούν στη θέση του Δήμου, είναι και η απόρριψη νέων πλωτών αιολικών πάρκων στην περιοχή της Κίμης και των Αγίων Αποστόλων, η μη έγκριση πλωτών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, η απόρριψη νέων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες και η αύξηση των ανταποδοτικών ωφελών προς την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, ζήτησε οι επενδυτές να αναλαμβάνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος μετά την ολοκλήρωση των έργων. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, Τάσος Βλάχος, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα του νέου πλαισίου. «Δεν μας ακούει κανένας», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι ακόμη και αν προβλέπονται περιορισμοί, αυτοί ενδέχεται να μην εφαρμοστούν στην πράξη. Ο ίδιος μίλησε για κίνδυνο περαιτέρω επιβάρυνσης της περιοχής από αιωλικά πάρκα, πλωτές εγκαταστάσεις, αλλά και άλλες ενεργειακές υποδομές. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, Κώστας Κέκης, υποστήριξε ότι το νέο χωροταξικό πλαίσιο δεν στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά στην εξυπηρέτηση της ενεργειακής πολιτικής και της πράσινης μετάβασης, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην κεντρική διοίκηση, όσο και στους αυτοδιοικητικούς φορείς για τις επιλογές των προηγούμενων ετών. Ακόμη, ο Γιάννης Πιλάτης έκανε λόγο για περαιτέρω επέκταση των ενεργειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή και χαρακτήρισε προβληματικό το γεγονός ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν αποφασιστικό λόγο στις σχετικές διαδικασίες. Το αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν μια σπάνια ομόφωνη στάση όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες συμφώνησαν ότι ο Δήμος δεν μπορεί να δεχτεί νέες ανεμογεννήτριες και νέες ενεργειακές επιβαρύνσεις χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, οι θέσεις αυτές συνδέονται άμεσα και με όσα συζητήθηκαν σε κεντρικό επίπεδο στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Κατά τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, λοιπόν, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, παρουσίασε τις βασικές παρατηρήσεις της αυτοδιοίκησης για το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Η ΚΕΔΕ, λοιπόν, ξεκαθάρισε ότι στηρίζει τους στόχους της πράσινης μετάβασης και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ωστόσο, θεωρεί ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν μπορεί να γίνεται χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Ο κύριος Ραβιόλος μάλιστα τόνισε ότι το νέο χωροταξικό δεν δίνει στους Δήμους ουσιαστικό ρόλο στις διαδικασίες αδειοδότησης και χωροθέτησης. Για τον λόγο αυτό, η ΚΕΔΕ ζητάει οι Δήμοι να αποκτήσουν δεσμευτική γνωμοδοτική αρμοδιότητα για κάθε έργο που σχεδιάζεται στα διοικητικά τους όρια. Παράλληλα, ανέδειξε και το ζήτημα της υπερσυγκέντρωσης ενεργειακών έργων με συγκεκριμένες περιοχές, κάνοντας και ειδική αναφορά στους λεγόμενους ενεργειακούς δήμους, δηλαδή σε περιοχές όπως είναι η Νότια Εύβοια, που φιλοξενούν ήδη μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων. Τέλος, η ΚΕΔΕ ζητά να προηγούνται οι επιστημονικές μελέτες φέρουσας ικανότητας

0: από την χωροθέτηση των νέων έργων, ώστε να αποτυπώνεται με σαφήνεια πόσες εγκαταστάσεις μπορεί να αντέξει κάθε περιοχή. Η εισήγηση λοιπόν του Δημάρχου Καρίστου εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και θα αποτελέσει και την επίσημη θέση της αυτοδιοίκησης στη δημόσια διαβούλευση για το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν, η ομόφωνη στάση του Δημοτικού Συμβουλίου Κίμης Αλιβερίου έρχεται να συναντήσει τις διεκδικήσεις που διατυπώνονται και σε πανελλαδικό επίπεδο από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Κοινός παρονομαστής είναι η απέτηση για μεγαλύτερη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στις αποφάσεις, για δίκαιη κατανομή των ενεργειακών έργων και για ουσιαστική προστασία των περιοχών, οι οποίες ήδη σηκώνουν σημαντικό βάρος από την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Αφού ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας και μουσική, θα επιστρέψουμε για τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jesse Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη για τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδωσε ο ΤΕΔΙΕ για το Σάββατο 20 Ιουνίου και την Κυριακή 21 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, το Σάββατο από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί στην Σκύρο, στον Μόλο και στα γυρίσματα, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι στο Δημοκίμης Αλιβερίου στο Αλιβέρι, ενώ την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και πάλι στο Αλιβέρι στον Περιφερειακό,

και τώρα στο πεδίο του καιρού. Γενικά έθριος αναμένεται νέο καιρό σήμερα στην Εύβοια. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις, με πιθανότητα να εκδηλωθούν και πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Από το βράδυ ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση και οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά παράλια θα φτάνουν τα 6 και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Και συνεχίζουμε με την τοπική επικαιρότητα και θα περάσουμε στις παρεμβάσεις των βουλευτών της Εύβοιας, οι οποίες φαίνεται ότι αυτήν την εβδομάδα κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την κεντρική πολιτική σκηνή και τις υποδομές, μέχρι την υγεία, την πολιτική προστασία και την εθνική άμυνα. Ξεκινώντας λοιπόν με τη Νέα Δημοκρατία, ο Θανάσης Ζεμπίλης τοποθετήθηκε για τα σενάρια ίδρυσης ενός νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Όπως μάλιστα ανέφερε, το πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε ως βασικά χαρακτηριστικά την ενότητα και τη συσπήρωση της παράταξης. Αναφερόμενος τώρα στα σενάρια ενός νέου κόμματος, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είναι βέβαιο ότι στη μάχη των προσεχών εκλογών δεν περισσεύει κανείς, ιδιαίτερα τα προβεβλημένα στελέχη και οι πρώην πρωθυπουργοί». Ενώ πρόσθεσε ότι προέχει η παράταξη και κυρίως η πατρίδα. Μάλιστα, ο κ. Ζεμπίλης χαρακτήρισε μεγάλο λάθος το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, εκτιμώντας ότι δεν θα έχει την εκλογική απήχηση που ενδεχομένως αναμένουν όσοι το υποστηρίζουν. Πέρα όμως από την κεντρική πολιτική επικαιρότητα, ο βούλευτης της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και σε ζητήματα που αφορούν άμεσα την Εύβοια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παραλιακή ζώνη στο Κουρέντι Χαλκίδας. Όπως είπε, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η περιοχή δεν θα οδηγηθεί σε οικοπεδοποίηση ή σε εκτεταμένη δόμηση. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η προστασία του χώρου και η παράλληλη αξιοποίησή του προς όφελος των πολιτών. Μάλιστα, στο ίδιο πλαίσιο εκτίμησε ότι σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει και το νέο master plan του Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας, ενώ εξετάζεται και η νομοθετική παρέμβαση που θα μπορούσε να δώσει μια οριστική λύση. Ο κ. Ζεμπίλης αναφέρθηκε ακόμη στην πορεία των μεγάλων οδικών έργων του νησιού, όπως σημείωσε: «Οι εργασίες για την παράκαμψη Χαλκίδας εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι παρεμβάσεις για τους ανισόπεδους κόμβους στο τμήμα από τη σύραγγα Βαθροβουνίου μέχρι τη Νέα Αρτάκη». Εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχουν εγκατασταθεί τα εργοτάξια και στο τμήμα της Νέας Αρτάκης Ψαχνά, παρά τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν στις απαλωτριώσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ολοκλήρωση του έργου θα δημιουργήσει έναν πιο ασφαλή και ταχύτερο οδικό άξονα για ολόκληρη την Εύβοια. Τώρα στο πεδίο της πολιτικής προστασίας κινήθηκε η παρέμβαση της βουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνας Καραμπατσόλη. Συναντήθηκε λοιπόν με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνο Κατσαφάδο με αντικείμενο τις επιπτώσεις των πρόσφατων σεισμών στην Εύβοια και τα μέτρα στήριξης των πληγέντων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι σε 156 κατοικίες. Από αυτές οι 95 κρίθηκαν πράσινες, οι 60 κίτρινες και μία κατοικία χαρακτηρίστηκε κόκκινη. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το πλαίσιο οικονομικής στήριξης για τους σεισμόπληκτους κατοίκους και μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται αποσημειώσεις που φτάνουν έως και το 100% για την αποκατάσταση ζημιών σε κατοικίες που δεν έχουν υποστεί βλάβες στον φέροντα οργανισμό. Προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 2.000, 4.000 ή 6.000 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση για την αντικατάσταση οικοσκευής και μικρές επισκευές κατόπιν αίτησης στον οικείο Δήμο. Επιπλέον, προβλέπεται η επιδότηση ενοικίου στο ύψος των 300 ευρώ το μήνα, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας, καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης προκατασκευασμένων οικίσκων όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Η κυρία Καραμπατσόλη δήλωσε ότι θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της διαδικασίας, με στόχο, όπως ανέφερε, την άμεση και ουσιαστική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τους σεισμούς. Τώρα από την πλευρά του Πασόκ Κινάλ, η Κατερίνα Καζάνη επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στην προστασία και στην αξιοποίηση του ιστορικού παλαιού υδροθεραπευτηρίου της Εδιψού, η Άγια Νάργυρη. Όπως γνωστοποίησε, στις 21 Απριλίου υπεγράφει η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης του κτηρίου, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης 9 μηνών.
Παράλληλα, στις 8 Μαΐου εγκρίθηκε και δεσμεύτηκε το ποσό των 75.000 ευρώ για την πραγματοποίηση άμεσων σωστικών παρεμβάσεων ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω φθορά του μνημείου μέχρι να ξεκινήσει η συνολική αποκατάστασή του. Η βουλευτέρα του ΠΑΣΟΚ είχε επίσης συνάντηση με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου και του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι ελλείψεις προσωπικού, οι ανάγκες σε εξοπλισμό και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η κυρία Καζάνη υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής προστασίας χρειάζονται ουσιαστική στήριξη και έμπρακτη αναγνώριση του έργου τους, ενώ χαρακτήρισε αναγκαίο τον συνεχή διάλογο με τους εκπροσώπους τους.

Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Σημεών Κεδίκογλου ανέδειξε το ζήτημα της λειτουργίας της μονάδας τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κοίμης, καθώς με κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε την επιστολή του Πανευωικού Συλλόγου Νευροπαθών Γεώργιος Παπανικολάου, στην οποία καταγράφονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μονάδα. Και με τα στοιχεία λοιπόν που παρουσιάστηκαν, φαίνεται πως λειτουργεί με 2 γιατρούς και 5 νοσηλευτές, εξυπηρετώντας 11 μόνιμους αιμοκαθαρώμενους ασθενείς. Ενώ τους θερινούς μήνες οι ανάγκες αυξάνονται λόγω των επισκεπτών. Ο Σύλλογος λοιπόν των Νευροπαθών επισημαίνει ότι οι ελλείψεις προσωπικού και η απουσία μιας δεύτερης βάρδιας αναγκάζουν αρκετούς ασθενείς να αναζητούν θεραπεία σε άλλες περιοχές λόγω της περιορισμένης δυναμικότητας της μονάδας. Μεταξύ των αιτημάτων λοιπόν που τέθηκαν είναι η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού και η λειτουργία μιας δεύτερης βάρδιας αιμοκάθαρσης. Ο Σημεών Κεδίκογλου ακόμη παρενέβη και σε ζητήματα εθνικής άμυνας. Στη συζήτηση διεθνών συμβάσεων στη Βουλή έθεσε ερωτήματα σχετικά με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ζήτησε διευκρινήσεις για την προέλευσή του, για το πώς δεν εντοπίστηκε εγκαίρως από τα συστήματα επιτήρησης και για το αν υπήρξε επίσημη ενημέρωση από την ουκρανική πλευρά. Ακόμη αναφέρθηκε στο θέμα των συστοιχειών Patriot και στις εξηγήσεις που έχουν δοθεί από την κυβέρνηση για τις μετακινήσεις τους, ζητώντας να διευκρινιστεί αν οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν αποκλειστικά με επιχειρησιακά κριτήρια ή αν επηρεάστηκαν από διεθνείς πιέσεις. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κύμα παρετήσεων στελεχών του πολεμικού ναυτικού. Όπως υποστήριξε, από το καλοκαίρι του 2023 μέχρι και σήμερα, οι παρετήσεις ξεπερνούν τις 900, κάνοντας λόγο για απώλεια πολύτιμης εμπειρίας και ζητώντας ουσιαστικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Κοινός παρονομαστής λοιπόν των παρεμβάσεων των βουλευτών της Εύβοιας ήταν η ανάδειξη των ζητημάτων που αφορούν όχι μόνο την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και ευρύτερα θέματα εθνικής πολιτικής. Θα ακούσουμε ένα μονόλεπτο γευστικές αποδράσεις και επιστρέφουμε με την ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας.

0: απολαυστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα, το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως στη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάσι να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή με την ανακεφαλαίωση των τοπικών ειδήσεων. Νέες αναλύσεις νερού σε Αλιβέρη, Κάραβο και Ακτινηραίος δείχνουν περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, σύμφωνα με την ΔΕΙΑ Κοιμής Αλιβερίου. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι το νερό δεν θεωρείται επικίνδυνο για την δημόσια υγεία, αλλά εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση για αποφυγή πόσης μέχρι να εκδοθούν και νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Στην τοποθέτηση των ειδικών προστατευτικών δικτύων κατά των ΜΟΒ Μεδουσών προχωρά από σήμερα ο Δήμος Χαλκιδαίων, με τις εργασίες να ξεκινούν από την Πλάζ Ροδιές στην Κάνηθο και θα επεκταθούν σταδιακά και στις υπόλοιπες οργανωμένες παραλίες.

Στο λιμάνι Τσαμαρίνθου βρέθηκε ο Δήμαρχος Ερέτειας Νίκος Γουρνής με αφορμή την επανεκκίνηση των εργασιών για το αλιευτικό καταφύγιο. Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα, με τη Δημοτική Αρχή να επισημαίνει ότι προηγήθηκαν συνεχείς επαφές με συναρμόδιους φορείς και υπουργεία προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που είχαν παρουσιαστεί και πως με την ολοκλήρωσή του το αλιευτικό καταφύγιο θα βελτιώσει σημαντικά τις υποδομές και για τους επαγγελματίες αλίης και τη συνολική λειτουργία του λιμανιού. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης στα αντλιοστάσια Βράχος 1 και Βράχος 2 στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Όπως τονίζεται από τον Αντιδήμαρχο Κίμης Αργύρη Πάφρα, η συγκεκριμένη παρέμβαση συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της υδροδότησης της Κίμης και των γύρω περιοχών, με τη Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο ακόμη πιο αξιόπιστη παροχή πόσιμου νερού. Στη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Urbact που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία συμμετείχε ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου, με το επίκεντρο των εργασιών να βρίσκεται σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, καινοτομίας και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών. Ανακοινώθηκε ακόμη ότι στις 23 και 24 Ιουνίου ο Δήμος θα φιλοξενήσει τη δεύτερη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος. Για το φθινόπωρο μετατίθεται η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης της υψηλής γέφυρας Χαλκίδας, με το έργο να περιλαμβάνει την αντικατάσταση εφεδράνων κερμών και παρεμβάσεις αποκατάστασης. Η απόφαση ελήφθη λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας που παρατηρείται κατά τους θερινούς μήνες προς και από την Εύβοια. Το Σεπτέμβριο αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του το νέο 26ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας στην περιοχή του Μπαταριά. Η Δήμαρχος χαρακτήρισε το έργο το καμάρι μας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια σχολική μονάδα προϋπολογισμού που ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Την προοπτική ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από την Πολωνία προς την Νότια Εύβοια ανέδειξε ο Δήμαρχος Καρίστου Λευτέρης Ραβιόλος. Η επίσκεψη τουριστικών πρακτόρων της Rainbow Tours πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός ταξιδιού εξοικείωσης που οργάνωσε η Ένωση Ξενοδόχων Ευβοίας σε συνεργασία με τον Δήμο Καρίστου και σύμφωνα με τον Δήμαρχο εξετάζεται η δυνατότητα πραγματοποίησης εβδομαδιαίας πτήσης charter από την Πολωνία προς την Νότια Εύβοια από το 2027. Τριμελή Επιτροπή για την Υποστήριξη των Σεισμόπληκτων Κατοίκων συγκρότησε ο Δήμος Μαντουδιού Λίμνης Αγίας Άννας, με την Επιτροπή να εξετάζει αιτήματα οικονομικής ενίσχυσης που αφορούν πρώτες βιωτικές ανάγκες, ζημιές οικοσκευές και απλές επισκευές κατοικιών, με τον στόχο να είναι η ταχύτερη καταγραφή των ζημιών και η άμεση καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται στη Φάρμα Σάρλι η εκδήλωση κλασικά αυτοκίνητα και ρετρομουσική. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Παρασκευή μέχρι την Κυριακή 21 Ιουνίου και περιλαμβάνει έκθεση κλασικών αυτοκινήτων, παρουσία τοπικών παραγωγών. Στο μουσικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν οι μπάντες Hermaphrodite's Child και Naughty Monk. Το ημερήσιο εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ και το διήμερο διαμορφώνεται στα 15 ευρώ και θα διατίθεται στο χώρο της εκδήλωσης. Σήμερα το βράδυ θα είμαστε όλοι εκεί, γι' αυτό στις 9 θα υπάρξει και live μετάδοση από το Radio Oliveri 1 της εμφάνισης των Hermaphrodite's Child από την Pharma Charlie.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
2: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
1: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
2: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
1: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
2: Ή θέλει επαγγελματία.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
1: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
2: Επιτέλους, ναι!

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεσαι στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Δεύτερα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Ολιβέρι 1. Ακούτε στους 102 και 2 στο FM και στο ράδιο oliveri1.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Άμεση αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως δήλωσε, η μείωση του κόστους της πρώτης ύλης θα πρέπει να αποτυπωθεί άμεσα στις τιμές των πρατηρίων μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι όταν μειώνεται η τιμή αγοράς του πετρελαίου, οι μειώσεις πρέπει να περνούν γρήγορα στην αγορά και πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι δεν μιλάμε για εβδομάδες μετά, μιλάμε για λίγες ημέρες, μιλάμε για την εβδομάδα που μας έρχεται. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχιστούν οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση των φαινομένων εσχροκέρδειας, ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προτιμά στοχευμένα μέτρα στήριξης αντί για οριζόντιες παρεμβάσεις. Σφοδρή κριτική στην ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική αλλά και στην ελληνική κυβέρνηση άσκησε ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε πορεία αποδόμησης, ενώ έκανε λόγο για χαμένη ευκαιρία μέσα από την Πράσινη Συμφωνία. Αναφέρθηκε ακόμη στην ενεργειακή αγορά, στο υπερταμείο και στις πολιτικές εξελίξεις εν ώψη των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Ο κ. Βαρουφάκης επιτέθηκε και σε πρώην Ευρωπαίους αξιωματούχους, υποστηρίζοντας ότι ο Γερούντα Έσελμπλουμ κατέστρεψε και τη χώρα του και εμάς και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον Σόιμπλε. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της δίπλης δολοφονίας στο Αίγιο, όπου μητέρα και γιος είχαν βρεθεί νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, δεν εντοπίστηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, που έχει προφυλακιστεί ως κατηγορούμενος για την υπόθεση. Όπως έγινε γνωστό, δεν βρέθηκε επίσης DNA στα νύχια του κατηγορούμενου, ούτε αποτύπωμα στο όπλο και στο μαχαίρι που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας. Ο 65χρονος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή και επιμένει ότι είναι αθώος. Υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο την ώρα του εγκλήματος και ότι δεν αντιλήφθηκε τι συνέβη. Οι αρχές ερευνούν πλέον το ενδεχόμενο ύπαρξη συνεργού ή προσώπου που ενδέχεται να βοήθησε στην εξαφάνιση των στοιχείων, ενώ εξετάζονται και τα δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα για πιθανές ενδείξεις κινήτρου. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Γερμανία λόγω του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές της δυτικής και νοτιοδυτικής χώρας μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στις περισσότερες περιοχές προβλέπονται θερμοκρασίες από 30 έως 35 βαθμούς σε συνδυασμό με υψηλά ποσοστά υγρασίας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το θερμικό στρες θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία και καλούν τους πολίτες να καταναλώνουν περισσότερο νερό και να διατηρούν δροσερούς τους εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, χάλαζοπτώσεις και άνεμοι που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολιτικές εξελίξεις προκαλεί στη Βρετανία η σαρωτική νίκη του Άντι Μπέρναμ στις επαναληπτικές εκλογές της περιφέρειας Μέικερσφιλντ στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ. Οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το αποτέλεσμα αυτό ενισχύει σημαντικά την επιρροή του εντός του Εργατικού Κόμματος. Ενώ την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αυξανόμενη εσωκομματική πίεση μετά τα αρνητικά αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογικών αναμετρήσεων. Περισσότεροι από 100 βουλευτές των εργατικών έχουν ζητήσει να οριστεί χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του από την ηγεσία του κόμματος. Ενώ στην πρώτη του δήλωση μετά την νίκη, ο Άντι Μπέρναμ ανέφερε ότι το αποτέλεσμα αποτελεί ένα μήνυμα πολιτικής αλλαγής και πρόσθεσε ότι το Μέικερσφιλντ μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για τη χώρα. Εν
Έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στο Σουδάν εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών, είναι βαθιά ανήσυχος για την ένταση των μαχών στην περιοχή του Ελ Ομπέιντ, στην πολιτεία Βόρειο Κορντοφάν. Ο ΟΗΕ καταγράφει επιθέσεις με drones εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών, ενώ υπάρχουν αναφορές για σημαντική συγκέντρωση και στρατιωτικών δυνάμεων γύρω από την πόλη. Όπως προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός, ενδεχόμενη χερσαία επίθεση θα μπορούσε να θέσει ακόμη ένα μεγάλο αστικό κέντρο του Σουδάν σε σοβαρό κίνδυνο εκτεταμένης βίας. Ο Αντώνιο Γκουτέρες καλεί όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να προστατεύσουν τους αμάχους. Με νέες μαζικές επιθέσεις απειλεί η Ρωσία την Ουκρανία μετά το πρόσφατο κύμα ουκρανικών πληγμάτων με drones στη Μόσχα. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα απαντήσει με μαζικές επιθέσεις σε τακτική βάση. Η Ουκρανία εξαπέλυσε νέα επιχείρηση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στη ρωσική πρωτεύουσα, ενώ επλήγει και ρωσικό διελιστήριο όπου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά μετά από διαδοχικές εκρήξεις. Οι εξέλιξεις καταγράφονται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στο μέτωπο του πολέμου. Την ανάγκη να τηρηθεί πλήρως η συμφωνία πάυσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπογράμμισε η Γαλλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι το Ισραήλ οφείλει να σεβαστεί το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπογράφηκε ανάμεσα στις δύο χώρες και περιλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου. Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να ασκήσουν όλη την απαραίτητη πίεση επί της Ισραηλινής κυβέρνησης ώστε αυτό να συμβεί. Οι δηλώσεις έγιναν μετά τα νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, καθώς σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 33. Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανακοίνωσε το θάνατο 4 στρατιωτών του σε επιχειρήσεις στον Λίβανο, ανάμεσά τους και ενός ανώτερου αξιωματικού. Θα περάσουμε στο μονόλεπτο σαν σήμερα, σε μουσική και επιστρέφουμε.

0: στον 2,2 FM.
1: Στις 19 Ιουνίου του 2000 σαν σήμερα, ο Eminem που όλοι αγαπάμε έγινε καρτούν. Οι παλιοί θυμούνται ότι η Cartoon είχε χρησιμοποιήσει σε ένα βίντεο κλιπ της το Opposite Attracts και η Paula Abdul, η οποία σήμερα έχει γενέθλια, μιας και γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1963. Την είχαμε χάσει για χρόνια, ώσπου έκανε δυναμικό comeback ως κριτής του American Idol. Το 2005 πάλι σαν σήμερα, ο Μίκαελ Σουμάχερ κατάφερε να τερματίσει πρώτος στο Αμερικάνικο Grand Prix. Εκείνη την ημέρα, λόγω απίστευτων συμπτώσεων, από τα 20 αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον αγώνα, κατάφεραν να φτάσουν στο τέρμα μόνο τα 6.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Και θα συνεχίσουμε τώρα με τις εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλης. Καθώς για πρώτη φορά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα οι ηγέτες και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε κοινά συμπεράσματα για το ζήτημα της Ουκρανίας. Σύμφωνα λοιπόν με Ευρωπαίο αξιωματούχο, η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει ένα νέο κλίμα ενότητας γύρω από την ευρωπαϊκή στάση απέναντι στον πόλεμο, αλλά και για τη μελλοντική πορεία της Ουκρανίας. Στο επίκεντρο λοιπόν των συζητήσεων βρέθηκε όχι μόνο η συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο, αλλά και η προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία, όταν και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο αξιωματούχο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία με αυτοπεποίθηση, αλλά ταυτόχρονα να είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες της όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για μια επαφή με τη Μόσχα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στόχος είναι η Ευρώπη να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, προστατεύοντας παράλληλα και τα ευρωπαϊκά της συμφέροντα. Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι αυτή είναι και η θέση που εκφράζει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μάλιστα ζητά μια Ευρώπη με πιο ενεργό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες. Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό ότι ο Αντώνιο Κώστα έχει ζητήσει από το γραφείο του να διατηρεί ανοιχτό έναν διπλωματικό διάβλο επικοινωνίας με τη Ρωσία. Διευκρινίστηκε βέβαια πως πρόκειται μόνο για τεχνικές και σύντομες επαφές, χωρίς κάποιες διαπραγματεύσεις ή ανταλλαγή ουσιαστικών θέσεων. Όπως υπόθηκε, πρόκειται απλώς για διπλωμάτες που επιτελούν το έργο τους, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι προετοιμασμένη όταν και αν χρειαστεί να αναλάβει πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες στη διατήρηση της κοινής γραμμής απέναντι στη Ρωσία. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, αρκετοί ηγέτες επισήμαναν ότι ο ρόλος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να διασφαλίζει την ενότητα της Ένωσης και να εκπροσωπεί τα συμφέροντά της όπως προβλέπουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες. Στα συμπεράσματα λοιπόν της Συνόδου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτησαν την επίσημη έναρξη του πρώτου κεφαλαίου των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, εξέφρασαν την προσδοκία να ακολουθήσει σύντομα και το άνοιγμα των επόμενων κεφαλαίων, επιταχύνοντας έτσι την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε επίσης τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης προς το Κίεβο, ενώ, σύμφωνα με αυτά τα συμπεράσματα, η πρώτη εκταμίευση από το νέο χρηματοδοτικό πακέτο δανείων ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026 και 2027 αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του Ιουνίου. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν την πρόθεσή τους να εντείνουν την οικονομική πίεση προς τη Ρωσία και ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην μείωση των ενεργειακών εσόδων της Μόσχας, στον περιορισμό της δραστηριότητας του λεγόμενου σκιώδες στόλου που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των κυρώσεων αλλά και στην περαιτέρω αποδυνάμωση του ρωσικού τραπεζικού συστήματος. Μάλιστα χαιρέτησαν την εφαρμογή του 20ου πακέτου κυρώσεων και κάλεσαν για ταχεία υιοθέτηση και του 21ου πακέτου. Ενώ καταδίκασαν τη στρατιωτική στήριξη που λαμβάνει η Ρωσία από τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και τη Λευκορωσία, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό κάθε εξωτερική συνδρομή προς τη Μόσχα. Κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο, κοινές δηλώσεις πραγματοποίησαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Αντώνιο Κώστα δήλωσε ότι τώρα έχουμε τα 27 κράτη-μέλη ενωμένα στην υποστήριξη της Ουκρανίας. Υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο εργάζονται από κοινού για τη συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο. Και όπως είπε, μετά από τις αποφάσεις της Συνόδου της G7, υπάρχει κοινή βούληση για μεγαλύτερη πίεση προς τη ρωσική πολεμική οικονομία. Μάλιστα, χαρακτήρισε ιστορική την εβδομάδα που πέρασε για την Ουκρανία εξαιτίας της έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν από την πλευρά της έκανε λόγο για μια νέα δυναμική στο μέτωπο του πολέμου, καθώς όπως ανέφερε η Ουκρανία συνεχίζει να κρατά τις θέσεις της και σε ορισμένες περιοχές ανακτά ακόμη και εδάφη. Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι το νέο χρηματοδοτικό πακέτο αποτελεί ένα σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει στο πλευρό της Ουκρανίας. Τέλος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες και στάθηκε ιδιαίτερα στην ομοφωνία που επιτεύχθηκε. Όπως δήλωσε, ευχαριστούμε όλους τους ηγέτες για την ομοφωνία τους, η ομοφωνία είναι σπουδαία. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι αντίστοιχη ενότητα καταγράφηκε και στη σύνοδο της G7, τόσο σε ό,τι αφορά την παροχή συστημάτων αεράμινας, όσο και στην άσκηση πίεσης προς τη Ρωσία για την αποδοχή της κατάπαυσης του πυρός. Στο περιθώριο τώρα της Συνόδου πραγματοποιήθηκε και συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή. Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα είχε προχωρήσει σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο, τονίζοντας ότι το δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν δικαιολογεί ενέργειες που μπορούν να επηρεάσουν τρίτες χώρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λοιπόν, η ουκρανική πλευρά έχει ήδη εκφράσει επίσημα τη συγγνώμη της για το περιστατικό. Ενώ στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ζελένσκι συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και οι προοπτικές ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ουκρανίας. Περνώντας τώρα στην ελληνική πλευρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα κατά την προσέλευση του στη Σύνοδο. Χαιρέτησε την αύξηση των κονδυλίων για το μεταναστευτικό, επανέλαβε όμως την ανάγκη δημιουργίας κοινών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την άμυνα. Όπως μάλιστα δήλωσε, η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται με ενίσχυση όχι μόνο των εθνικών, αλλά και των κοινών ευρωπαϊκών δυνατοτήτων χρηματοδότησης και ασφάλειας.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» και θα συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ για την συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν.

0: επίκεντρο λοιπόν της διεθνούς επικαιρότητας βρίσκεται η συμφωνία που ανακοινώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής έντασης στη Μέση Ανατολή και την επανεκκίνηση των διπλωματικών σχέσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το σχετικό κείμενο υπογράφηκε εξ αποστάσεως από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Όμως, για περισσότερα από το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο συνάδελφος Δημήτρης Γκουλιώνης από την εκπομπή Συμφοιτητές. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παρασκευή. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες του Radio Liberia, ένα εκπομπή σήμερα σε εξέλιξη. Έχουμε μια νέα. Βρισκόμαστε σε μια νέα φάση πλέον, όπως φαίνεται. Σχετικά με την κατάβαση του πυρός στη Μέση Ανατολή, η οποία επετεύχθη μετά από αγωνιώδες, θα λέγαμε, διπλωματικές διεργασίες, όπως πολύ σωστά, στην Πέμπτη, στις Βερσαλίες, σε μια πόλη με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, μιας και εκεί υπογράφηκε το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στο περιθώριο της συνόδου των G7, των 7 πλουσιότερων χώρων του κόσμου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως είδαμε και από φωτογραφίες του, δημοσιεύτηκαν στα διεθνή μέσα

0: συνημέρωση υπέγραψε το MOU, το σύμφωνο κατανόησης που αφορά την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, το οποίο υπέγραψε και ο Ιρανός πρόεδρος, ο κ. Πεζεσκάν. Ήταν μια συμφωνία η οποία, όπως είπα, επετέχθη μετά αγωνιώδες διπλωματικές εργασίες, ύστερα από 4 μήνες πολεμικών επιχειρήσεων, υπέγραψε ένα, θα λέγαμε, προσωρινό πλαίσιο συμφωνίας, καθώς αυτή η συμφωνία δεν αφορά την οριστική ειρηνευτική συνθήκη, που όπως φαίνεται σήμερα μπαίνουμε σε μια νέα φάση αβεβαιότητας, αφού η Τεχεράνη πλέον ζητά σαφείς εγγύησεις για τον τερματισμό των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Περιμέναμε σήμερα τη Γενέβη να μεταβούν οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ αλλά και του Ιράν, προκειμένου να αρχίσουν οι συνομιλίες για αυτές τις διπλωματικές διεργασίες που θα κρατήσουν 60 ημέρες για τα κύρια θέματα και τα 14 θέματα που υπογράψαν και συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών. Ο λόγος ο οποίος δεν έγινε αυτή η συνάντηση και δεν μετέβησαν στη Γενέβη οι δύο αντιπροσωπείες είναι γιατί ο αδύναμος κρίκος, σας μας επιτραπεί η έκφραση της συμφωνίας, είναι το Ισραήλ. Αν και το Ισραήλ δεν συμμετείχε στην υπογραφή, όπως το ακούσαμε και φαντάζομαι ότι είναι λογικό αυτό, φαίνεται ότι απειλεί να τορπιλήσει τη συμφωνία, μιας και αυτό που υπεγράφει μεταξύ ΗΠΑ και το Ιράν αφορά και το Λίβανο, κάτι το οποίο το Ισραήλ θεωρεί εκτός λογικής, αφού θεωρεί ότι είναι μια καθαρά δική του υπόθεση. Οι φορείς της Επανάστασης όμως, οι οποίοι έχουν ανέλθει πια στην εξουσία και έχουν κάνει το καθεστώς το Ιρανικό ακόμα πιο σκληρό, πιο ριζοσπαστικοποιημένο θα λέγαμε, απαιτούν την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, και εκεί είναι το μεγάλο αγκάθι που υπάρχει για τη συνάντηση. Βέβαια, τελευταίες πληροφορίες Παρασκευή, φίλες και φίλοι, αναφέρουν ότι έχει γίνει επίσημη πρόταση να συμμετάσχει και το Ισραήλ στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν στη Γενέβη, πιθανόν στο τέλος της εβδομάδος. Τώρα εδώ οφείλουμε να πούμε μερικά πράγματα για τους όρους της συμφωνίας και τελικά αν άξιζε αυτός ο πόλεμος, γιατί από αλλού ξεκίνησε και τελικά αλλιώς κατέληξε.
1: Ναι.
0: Η αρχική πολιτική στόχη Παρασκευή, φίλες και φίλοι, των ΗΠΑ με την έναρξη του πολέμου το Φλεβάρι ήταν τέσσερις. Κυρίως τέσσερις. Ήταν η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, η πάυση του πυρηνικού προγράμματος, ο οικονομικός στραγγαλισμός περαιτέρω του Ιράν και βέβαια να σταματήσει το Ιράν να χρηματοδοτεί τους αντιπροσώπους στην περιοχή, στο λεγόμενο άξονα του κακού, δηλαδή την Χεσμπολάχ, τη Σιητική Πολιτοφυλακή που δράσει στον Λίβανο, την Χαμάς, τη Συνειδητική Τρομοκρατική Οργάνωση που δρούσε και δρά ακόμα στην Παλαιστίνη, αλλά και τους Χούθη που βρίσκεται στην Ιεμένη. Μετά από 4 μήνες λοιπόν πολέμου, είδαμε ότι κανένας από αυτούς τους πολιτικούς στόχους δεν επετέχθη παρά τη συντριπτική στρατιωτική ισχύ και τα συντριπτικά στρατιωτικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ. Τι είδαμε τελικά? Είδαμε αντί να μετά τη δολοφονία, μετά την εξόντωση και το ανώτατο θρησκευτικού ηγέτη του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, είδαμε το καθεστώς να ισχυροποιείται. Όπως είπα πριν, οι φρουροί της Επανάστασης να ανεβαίνουν, να ανέρχονται και αυτοί στην εξουσία κάνοντας το καθεστώς πιο σκληρό. Είδαμε ότι η συμφωνία που υπεγράφει στις Βερσαλίες οι ΗΠΑ δεσμεύονται να άρουν τις κυρώσεις, αλλά να αποδεσμεύσουν άμεσα κιόλας 27 δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και την απέτηση του Ιράν, η οποία έγινε σεβαστή από τις ΗΠΑ, έγινε μάλλον δεκτή. Η ΗΠΑ μαζί με τα κράτη του κόλπου, με τα βασίλεια, τις μοναρχίες του κόλπου, να δημιουργήσουν ένα ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ώστε να βοηθήσουν στην ανακοδόμηση του Ιράν. Και ίσως το πιο σημαντικό, ενώ ξεκίνησε ο πόλεμος με τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, σύμφωνα με τη συμφωνία, προβλέπεται μετά τις 60 ημέρες ελεύθερη, μετά τις 60 ημέρες διαπραγματεύσεων και ελεύθερης διέλευσης και ανασυμπλοείας στα στενά του Ορμούζ, η συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν από κοινού με το ΟΜΑΝ θα αποφασίσουν με ποιο τρόπο θα εκμεταλλευτούν το στενό του Ορμούζ, προαναγγέλλοντας στην ουσία κάποια μορφή διόδια, τα οποία προφανώς δεν θα τα πούν διόδια, αλλά θα τα πούν ενδεχομένως ναυτιλιακές διευκολύνσεις.
1: Ναι.
0: Οπότε το ερώτημα παραμένει, για ποιον λόγο άρχισε ο πόλεμος? Ξεκίνησε ο πόλεμος με ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ και τελικά καταλήγουν ο πόλεμος, τελειώνει μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι έχει τελειώσει, μένει να φανεί, γιατί είπαμε ότι είναι και σε μια φάση αβεβαιότητας αυτές οι συνομιλίες μέχρι στιγμής, με 75 δισεκατομμύρια δολάρια να έχει στοιχήσει μέχρι στιγμής το πόλεμο στους Αμερικανούς φορολογούμενους, 300 δισεκατομμύρια να πρέπει να δώσουν οι ΗΠΑ με τους συμμάχους για την νομικοδόμηση και με τα στενά τορμούς για λίγο ανοιχτά και μετά θα είναι ανοιχτά μόνο με διόδια. Οπότε το ερώτημα παραμένει για ποιο λόγο έγινε ο πόλεμος και βέβαια δεν χρειάζεται να πούμε κάτι καινούριο. Με κοινή λογική θα είναι ότι οι ΗΠΑ πλέον δεν είναι η υπερδύναμη που όλοι νομίζαμε, αφού δεν κατάφερε κανένα από τους πολιτικούς στόχους να τους πραγματοποιήσει και έχει τρωθεί το γόητο των ΗΠΑ. Κάτι το οποίο διαβάζω σήμερα Παρασκευή και τα αμερικανικά μέσα, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μιλά για καθαρή ήττα.
1: Ακριβώς.
0: Και ζητά εξηγήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ και κάτι βέβαια, όπως είπαμε πριν, και το Ισραήλ, όπου φαίνεται να οδηγούμαστε σε μια ενδεχομένως μήνυ πολιτική κρίση, καθώς οι κυβερνητικοί εταίροι, οι συντηρητικοί και ακροδεξιοί κυβερνητικοί εταίροι του Νετανιάχου, τον προειδοποιούν δεν πρέπει να δεχτεί σε καμία περίπτωση αυτή τη συμφωνία, αλλά ακόμα και η αντιπολίτευση, η οποία θυμίζω έχει καταγγείλει τον Νετανιάχου για τη γενοκτονία που κάνει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη, τον εγκαλεί και του λέει ότι είναι ήττα, συντάσσεται δηλαδή με τους κυβερνητικούς εταίρους σε αξιωματική αντιπολίτευση του Ισραήλ, ότι αυτή η συμφωνία δεν αφορά εμάς και αποτελεί πλήγμα για τα εθνικά μας συμφέροντα. Οπότε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο και μένει να φανεί πώς θα το διαχειριστούν το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχει και ένα παραπολιτικό, Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αν δεν πετύχει συμφωνία, χαμογελώντας. Θα το ρίξω λέει στον αντιπρόεδρο του J.D. Vance. Κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχουν μουσικές καρέκλες αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό των ΗΠΑ, μιας και το 2028, στις εκλογές επόμενες, για το χρήσμα του Προέδρου, της υποψηφιότητα για τον Πρόεδρο, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ερίζουν τόσο ο J.D. Vance, όσο και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά και ο Pete Hegseth, ο Υπουργός Άμυνας, οι οποίοι οι δύο τελευταίοι ήταν και είναι κάθετα αντίθετοι στη συμφωνία που μόλις έχει υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πιστεύεις ότι το Ιράν εξέπληξε τον Ντόναλντ Τραμπ? Δηλαδή, από αυτά που καταλαβαίνω που μας λες, δεν το περίμενε. Δεν περίμενε τέτοια αντίσταση από το Ιράν.
0: Πολύ σωστά. Το στενό επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ δεν πίστευαν ότι το Ιράν θα επιδείξει αυτή την αντοχή και αυτή την ανοχή στα συντριπτικά στρατιωτικά πλήγματα και δεν περίμεναν να δείξουν αντοχή και το Ιρανικό καθεστώς. Παρότι υπήρξε μια προειδοποίηση που είχε διαιρέσει το CNN και την είχαμε πει και με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη στους συμφοιτητές και το είχε πει και εκείνο στην βρωμή του που μπει το ένα στον αέρα, η προειδοποίηση του αρχηγού ενόπλων δυνάμεων, Ντάνι Κέιν, ο οποίος είπε ότι δεν είμαι καθόλου βέβαιος ποια θα είναι η κατάληξη ενός αεροναυτικού πλήγματος στο Ιράν. Δηλαδή δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους πολιτικούς που έχουμε θέσει. Τότε έστρεψε ο Υπουργός Άμυνας, ο Pete Hegseth, αλλά και ο Μάρκο Ρούμπιο να συμμαζέψουν λίγο την κατάσταση, αλλά ήταν ένα κοινό μυστικό ότι το στενό επιτελείο του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε μια σαφή εικόνα των δυνατοτήτων του Ιράν. Υποτίμησαν το Ιράν και βλέποντας μετά από δύο μήνες συντριπτικών πληγμάτων αεροναυτικών ότι το Ιράν μπορεί και ανταποδίδει τα χτυπήματα, μην ξεχνάμε ότι είδαμε μεγάλα πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, τους έδωσε πραγματικά κρύο υδρότας, γι' αυτό και είδαμε τον Ντόναλντ Τραμπ πάνω από 37 φορές αυτούς τους 4 μήνες της πολεμικής αναμέτρησης, να το πούμε έτσι, προανήγγειλε μια συμφωνία. Οπότε ναι, το Ιράν εξέπληξε δυσάρεστα τους Αμερικανούς, εξέπληξε δυσάρεστα και τις ΗΠΑ γιατί έδειξε ότι μια υπερδύναμη δεν ισχύει στις απεριόριστη, έδειξε ότι υπάρχει ένα ταβάνι και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο πώς θα διαμορφωθεί ο κόσμος το επόμενο διάστημα μετά από αυτήν την εντός εισαγωγικών συνθηκολόγηση των ΗΠΑ. Γιατί μην γελιόμαστε, φίλες και φίλοι, το Ιράν αυτή τη στιγμή απέδειξε ότι είναι μια περιφερειακή δύναμη στη Μέση Ανατολή.
1: Και Δημήτρη, πώς βλέπεις τώρα την επόμενη μέρα μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ και ειδικά μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου? Γιατί διαβάσαμε πολλά για τηλεφωνήματα και για επικοινωνία μεταξύ τους.
0: Ειδικά την ημέρα την Πέμπτη όπου βάσει η συμφωνία στις Βερσαλίες, θέλοντας να προκαταλάβει τις εξελίξεις ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, εξαπέλυσε ένα σύστημα βομβαρδισμού στο Λίβανο, το οποίο προκάλεσε την έντονη αντίδραση με τηλεφώνημα του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα γράφτηκαν στα διεθνή μέσα ότι ανταλλάχθηκαν και μερικά εντός εισαγωγικών γαλλικά. και με μια δημόσια δήλωση του Αμερικανού Πρόεδρου του, αν δεν ήμουν εγώ, το Ισραήλ θα είχε πυρηνικό όπλο και θα ήταν κάτι πολύ επικίνδυνο για το Ισραήλ. Δεν φαίνεται να είναι καλές οι σχέσεις. Πρέπει να έχουν διαρριφθεί. Το πανίσχυρο αμερικανο-εβραϊκό λόμπι που υπάρχει στις ΗΠΑ με διαρροές στον τύπο από δημοσιογράφους, ο οποίος επηρεάζει και είναι φίλα προς κύριο του Ισραήλ, μιλάνε για μια ιστορική ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν μπορούν να διανοηθούν πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωράνε στην Ελλάδα, η οποία απλεί τα συμφέροντα του μοναδικού συμμάχου στην περιοχή, δηλαδή το Ισραήλ. Και φαίνεται ότι ο Νετανιάχου είχε πάρει αυτά τα δείγματα ήδη από πέρσι, γι' αυτό και κατά καιρούς σε διάφορες εκδηλώσεις, είτε κομματικές, είτε σε διάφορες συνεντεύξεις τηλεόραση, μιλούσε για τον κύριο αντικειμενικό σκοπό του Ισραήλ να μπορέσει να απεμπλακεί από τις ΗΠΑ όσον αφορά την προμήθεια εξοπλισμών, ώστε να μπορεί μόνο του να παράγει τα οπλικά συστήματα, ώστε να μην έχει ανάγκη τις ΗΠΑ, γιατί πολύ φοβάται ότι μελλοντικά οι ΗΠΑ μπορεί να επιβάλλουν ένα εμπάργκο, το οποίο θα δυσκολεύσει πάρα πολύ τους πολεμικούς σχεδιασμούς του Ισραήλ στην περιοχή. Οπότε ναι, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολη από εδώ και στο εξής τη σχέση. Είπα και πριν ότι υπάρχουν αναπηβεβαίωτες πληροφορίες ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας στη Γενέβη γίνονται προσπάθειες να έρθει και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου να παραστεί στις διαπραγματεύσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι το γυαλί έχει ραγίσει και αν θες την άποψή μου, αυτό θα φανεί στις διάμεσες εκλογές του Νοέμβρη στις ΗΠΑ, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ καταγράφει πολύ χαμηλές πτήσεις δημοσκοπικά. Αλλά μένει να φανεί πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις τώρα με τη νέα κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, έχουμε μπροστά μας Παρασκευή και 60 μέρες διαπραγματεύσεων, έτσι. Όπου μένει να οργανωθούν οι όροι της συμφωνίας της κατάπαυσης του πυρός.
1: Και μένει να δούμε τι θα γίνει και με το Ισραήλ, αν τελικά θα υπάρξει συμμετοχή του ή όχι.
0: Αυτό ακριβώς. Μένει μέχρι τέλος εβδομάδος. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσει το αμερικανικό βαθύ κατεστημένο κράτος, το State Department, το οποίο είναι και ο φορέας, ο κύριος φορέας της εξωτερικής πολιτικής, να μπορέσει να φέρει και το Ισραήλ για να μην διαταραχθούν οριστικά ή σε μεγάλο βαθμό οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Πάντως το Ισραήλ εισέρχεται σε μια άλλη φάση, έχει απομονωθεί διεθνώς, οφείλουμε να το ομολογήσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Και βέβαια μαζί με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου έρχονται και εκλογές του Ισραήλ τον Οκτώβρη.
1: Mm-hmm.
0: Τα αποτελέσματα να μην είναι καθόλου καλά μέχρι στιγμής τα δημοσκοπικά για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και μην ξεχνάμε ότι ήδη ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κάτι για διαφορά για διασπάση δημοσίου χρήματος, με τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανή η καταδίκη του.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό περιπλέκει την κατάσταση όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των δύο συμμάχων.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το
0: ρεπορτάζ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και αναμένουμε τις εξελίξεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Καλό απόγευμα.

Αφού ακούσαμε λοιπόν τώρα το ρεπορτάζ για τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν από τον συνάδελφο Δημήτρη Γκουλιώνη, θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε και ένα μονόλεπτο και επιστροφή με την ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας για σήμερα.

Επιστρέψαμε με την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Άμεση αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων προάγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, καθώς όπως δήλωσε, η μείωση του κόστους της πρώτης ύλης θα πρέπει να αποτυπωθεί άμεσα στις τιμές των πρατηρίων μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σφόδρη κριτική στην ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική αλλά και στην ελληνική κυβέρνηση άσκησε ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κ. Βαρουφάκης επιτέθηκε και σε πρώην Ευρωπαίους αξιωματούχους, υποστηρίζοντας ότι ο Γερούν Ντάισελμπλουμ κατέστρεψε και τη χώρα του και εμάς και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον Σόιμπλε. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, δεν εντοπίστηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού. Ο 65χρονος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή και επιμένει ότι είναι αθώος, καθώς δεν βρέθηκε ούτε DNA στα νύχια του κατηγορουμένου. Οι αρχές πλέον ερευνούν το ενδεχόμενο ύπαρξης ενός συνεργού ή προσώπου που βοήθησε τον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος έχει μάλιστα προφυλακιστεί ως κατηγορούμενος για το φόνο. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Γερμανία λόγω του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Στις περισσότερες περιοχές προβλέπονται θερμοκρασίες από 30 έως 35 βαθμούς σε συνδυασμό με υψηλά ποσοστά υγρασίας, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι το θερμικό στρες θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία. Ενώ σε πολλές περιοχές αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και άνεμοι που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολιτικές εξελίξεις προκαλεί στη Βρετανία η σαρωτική νίκη του Άντι Μπέρναμ στις επαναληπτικές εκλογές της περιφέρειας Μέικερφιλντ στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ. Οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το αποτέλεσμα ενισχύει σημαντικά την επιρροή του εντός του εργατικού κόμματος, μέσα στο οποίο περισσότεροι από 100 βουλευτές έχουν ζητήσει να οριστεί χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του Πρωθυπουργού. Ενώ στην πρώτη του δήλωση μετά τη νίκη, ο Άντι Μπέρναμ ανέφερε ότι το αποτέλεσμα αποτελεί ένα μήνυμα πολιτικής αλλαγής. Έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στο Σουδάν εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Ο ΟΗΕ καταγράφει επιθέσεις με drones εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών, ενώ υπάρχουν αναφορές και για σημαντική συγκέντρωση στρατιωτών δυνάμεων έξω από πόλεις. Ο Αντώνιο Γκουτέρες λοιπόν καλεί όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να προστατεύσουν τους αμάχους. Με νέες μαζικές επιθέσεις απειλεί η Ρωσία την Ουκρανία μετά το πρόσφατο κύμα των Ουκρανικών πληγμάτων με drones στη Μόσχα. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα απαντήσει με μαζικές επιθέσεις σε τακτική βάση. Την ανάγκη να τηρηθεί πλήρως η συμφωνία πάυσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν υπογράμμισε η Γαλλία. Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ οφείλουν να ασκήσουν όλη την απαραίτητη πίεση επί της Ισραηλινής κυβέρνησης ώστε αυτό να συμβεί. Οι δηλώσεις έγιναν μετά τα νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο.

Ήταν η εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβέρι 1. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβέρι 1, στους 102 και 2 στα FM και στο ράδιο αλιβέρι1.gr. Σήμερα το βράδυ στις 9, live η Hermaphrodite's Child από την Pharma Charlie και στη διάρκεια της εκδήλωσης κλασικά αυτοκίνητα και ρέτρο μουσική. Φυσικά, Σάββατο και Κυριακή, κάθε απόγευμα στις 7, έρχεται το History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, στις 8.30 το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη και στις 9 θα σου πω ένα παραμύθι με την Αναστασία Καραγιάννη. Όλες οι εκπομπές του Radio Oliveri 1 είναι διαθέσιμες on demand στο radiooliveri1.gr. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
1: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

σωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ως αν πολίτης σκυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

λόγια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένα κορνιάζει, το κραυγάζουν για ένα παιχνίδι χαμένο. Εκατομμύρια ξεχασμένα γιατί σκέψεις μονόφυλλα, ιδέες φινάκια, πέταξε λέξεις σε μια κόλλα χαρτί για να κατέβουνε καλά τα φαρμάκια. Σ' έναν ουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα, σε παρασέρνει η ζωή.

αλήθεια την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες, κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στον Gogh και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτένο.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι 1.

μιας θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή από τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Στις 19 Ιουνίου του 2000, σαν σήμερα, ο Eminem που όλοι αγαπάμε έγινε καρτούν. Οι παλιοί θυμούνται ότι καρτούν είχε χρησιμοποιήσει σε ένα βίντεο κλιπ της το Opposite Attracts και η Paula Abdul, η οποία σήμερα έχει γενέθλια, μιας και γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1963. Την είχαμε χάσει για χρόνια, ώσπου έκανε δυναμικό comeback ως κριτής του American Idol. Το 2005 πάλι σαν σήμερα, ο Μίκαελ Σουμάχερ κατάφερε να τερματίσει πρώτος στο Αμερικάνικο Grand Prix. Εκείνη την ημέρα, λόγω απίστευτων συμπτώσεων, από τα 20 αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον αγώνα, κατάφεραν να φτάσουν στο τέρμα μόνο τα 6.
2: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία, γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

σιγάς. Ασπίδα μου ανάστροφη ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παράφορη ήταν η επιτάς.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεψο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 230 24 395.
2: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα γλύτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καπουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Σβήνω απ' την αμμόδια.

0: ευχαριστούμε.
1: Πώς περνάμε? Δεν ακούμε τίποτα. Πώς περνάμε? Ναι!
2: Συγγνώμη, μπήκε ένα σκαθάρι μέσα από την μπλούζα μου.
1: Στη φύση είμαστε, συμβαίνουν αυτά.

το Αλιβέρι σ' όλης της γης τα μέρη. Μελωδίες ξακουστές, χειμώνα καλοκαίρι. Παίζουμε μουσική και τραγουδούμε για σένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Καλυβέρι, σ' όλης της γης τα μέρη. Μελωδίες ξακουστές, χειμώνα καλοκαίρι. Παίζουμε μουσική και τραγουδούμε για σένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Καλυβέρι, σ' όλης της γης τα μέρη. Μελωδίες ξακουστές, χειμώνα καλοκαίρι. Παίζουμε μουσική και τραγουδούμε για σένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.